0: this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και

νέα εποχή. Mad Radio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Από την Ανατολή, στο ηλιοβασίλεμα, μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Is there...

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας παραδείγματο χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα! Παρασκευή σήμερα και το νιώθουμε στο πετσί μας. Είναι αυτή η μέρα που το σώμα κάθεται ακόμα στην καρέκλα, αλλά η ψυχή έχει ήδη ανοίξει αντιλιακό. Έχει παραγγείλει φρέντο και ψάχνει πού θα βγει το βράδυ και τι θα φορέσει κιόλας. Έτσι, έτσι. Που θα βγει. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και τις επόμενες 3 ώρες πατάμε play σε μουσική, γέλιο, ενέργεια και όλα χρειάζεσαι, ό,τι χρειάζεσαι για να φτάσει στο Σαββατοκύριακο με αξιοπρέπεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
7: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Θέλω να σας πω ότι η Βρυσίδα επίσης μας έφερε δωράκι σήμερα και ξυπνήσαμε ευχάριστα.
6: Λουλούδια.
7: Ναι. Επίσης να σας πω ότι σήμερα έφτασε άλλη μια μεγάλη ημέρα, όχι μόνο για τα λουλούδια της Βρυσίδας, αλλά επειδή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker στο τέλος της εκπομπής μας. Τι κάνεις? Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και το ονοματεπώνυμό σου μαζί με την λέξη Troublemaker ώστε να μπεις στην κλήρωση. Βέβαια, εκτός από αυτό, έχουμε να σου πούμε για ένα φανταστικό διάλογο που είχε ο Μέση με τον Ed Sheeran.
6: Επίσης, σήμερα κάποιο ζώδιο παρατηρεί πολλά, αλλά λέει λίγα. Σε πολύ λίγο θα μάθεις ποιο είναι αυτό. Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε στο Instagram μας κάθε μέρα και σήμερα η ερώτησή μας είναι: λες πάντα την αλήθεια, ναι ή εξαρτάται?
7: Εξαρτάται, μου λες.
6: Την άποψή σου στο Viber του σταθμού και μπες έτσι στην παρέα μας.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καφές, μουσική και εμείς εδώ, να, τα κορίτσια στην πόλη να. Σου είναι εδώ, να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το...
1: Mad.gr. Και παιδιά, θα σας πούμε κάτι το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι άλλο από το Summer Curls. Είναι ο απόλυτος οδηγός ουσιαστικά για να έχεις ενυδατωμένες και σωστές ξεχωριστά, ρε παιδί μου, να είναι χωριστές οι μπούκλες σου το καλοκαίρι. Επειδή λοιπόν, όσες έχουμε μπούκλα μαλλί το καλοκαίρι με τις θάλασσες, το ένα το άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάθεσαι εκεί πέρα να κάνεις απαραίτητα πιστολάκια, να ισιώνεις, να. Μπορείς να αποκτήσεις ένα πάρα πολύ εύκολο beach look. Και όταν λέω beach, δεν σας βρίζω, παιδιά, είναι ο beach look. Από...
2: Μας πει η Κατερίνα που είναι ειδική στο beach. Μετά ξεχωρίζει το beach το look.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Beach look.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά ένα sulfate free σαμπουάν ώστε να μην αφυδατώνεται η τρίχα. Μετά τι κάνουμε. Βάζουμε ένα leave-in conditioner.
2: Άλατα.
1: Ένα leave-in conditioner. Οπότε ουσιαστικά αυτό τι κάνει, σου κλειδώνει τα λέπια της τρίχας, σου χωρίζει τις μπούκλες και δεν χρειάζεται να το ξεβγάλεις, γιατί αυτό ενυδατώνει. Πριν μπεις στη θάλασσα ή στη πισίνα, καλό είναι να βρέξεις τα μαλλιά σου με καθαρό νερό. Δηλαδή είτε θα μπεις για ντουζ, είτε θα πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό και θα το κάνεις. Και βάζεις πάρα πολύ λίγο conditioner ή λάδι. Και όταν λέω λάδι, εννοώ να υπάρχουν συγκεκριμένα. Όχι, υπάρχουν όμως συγκεκριμένα λάδια που είναι για να προστατεύουν το μαλλί και από τον ήλιο και από τη θερμότητα. Οπότε,
2: και αντιλιακά είναι.
1: Ναι, μπράβο, αντιλιακό λάδι προτείνω εγώ να βάλετε. Αποφεύγουμε προφανέστατα το πιστολάκι και την ισιωτική, όπως σας είπα και στην αρχή.
2: Ναι.
1: Επίσης, θα προτιμήσετε να κοιμηθείτε είτε σε σατέν είτε σε μεταξωτή μαξιλαροθήκη, γιατί αυτό βοηθάει στο να μην σπάσουν οι μπούκλες και στο να μην φριζάρουν επίσης.
0: Και κοκαλάκια τέλος, το ίδιο να φοράμε. Π.χ. εγώ πάντα τα κοκαλάκια που χρησιμοποιώ είναι.
2: Μεταξωτά.
0: Ναι,
1: και τα κλαμεράκια βολεύουν πάρα πολύ, που δεν είναι μεταξωτά, είναι πλαστικά, αλλά δεν τραυματίζουν την τρίχα.
2: Γι' αυτό δεν μακρύνω τα μαλλιά μου. Δεν βλέπετε ότι είμαι συνέχεια με ελαστικά και τέτοιο. Γιατί μου το λέτε τόσο καιρό.
0: Γιατί δεν φορά φλόντσο.
2: Γιατί δεν μου το λέτε.
1: Είπα ότι σπά την τρίχα σου με αυτό το λαστιχάκι. Ναι. Και τέλος λοιπόν, μπορείτε να έχετε ένα refreshing spray, το οποίο ουσιαστικά το ψεκάζει καθ' την ημέρα και κάνει μια ανανέωση, ένα μασάζ στι μπούκλε σου. Σε αυτό το σημείο να σα πω ότι εγώ. Στο Instagram μου έχω όντως ανεβάσει ένα βιντεάκι με συγκεκριμένα προϊόντα, βέβαια. Τη Λορβέν έχω χρησιμοποιήσει εγώ, το οποίο είναι τέλεια. Και μπορείτε όντως να μπείτε και να δείτε την ρουτίνα που κάνω για να έχω τα μαλλιά μου σωστά με σωστές μπούκλες. Και όντως αυτά τα προϊόντα είναι αυτά που λέω ότι μυρίζουν γαλλικό πλούτο, κατάλαβες εσύ.
2: Ναι, ξέρω,
1: είναι.
2: Τα έχω κι εγώ.
1: Οπότε μπορείτε να μπείτε και να το τσεκάρετε κιόλας.
2: Να πω επίσης ότι και οι κοπέλες που έχουν σπαστά μαλλιά μπορούν να το κάνουν έτσι κάπως σαν σγουρό μπουκλέ.
0: Για τις κοπέλες με ίσια δεν μιλάει κανείς.
2: Για τις κοπέλες με ίσια είναι ίσια άμα βγεις από τη θάλασσα. Δεν μπορείς να. Να τα κάνεις μπούκλα.
0: Όμως να βάλουμε πράγμα.
1: Ωραία, μπορείς τότε θα βάλεις. Σου πω μια λύση. Όταν πριν μπεις στη θάλασσα, ψεκάζεις τα μαλλιά σου με leave-in conditioner και αν θέλεις αποκτήσεις beach wave, κάνεις τα μαλλιά σου.
2: Πλεξουδάκια.
1: Όχι πλεξουδάκια, στριφογυρίζεις, το χωρίζεις, ας πούμε. Μισό κεφάλι και μισό κεφάλι, χωρίζεις δύο τούφες το καθένα, τα στριφογυρίζεις ανάποδα και τα πλέκεις μεταξύ τους. Και όταν αυτό το λύσεις, ειδικά μετά τη θάλασσα που θα έχει έρθει το αλάτι και θα έχει καθίσει εκεί πέρα, σου βγαίνει ένα πάρα πολύ φυσικό beach wave.
0: Okay. Ωραία, πάμε.
2: Ναι. Πάμε να ακούσουμε το End of Beginning και σε λίγο επιστρέφουμε ζώδια, προβλέψεις και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει το σήμερα για τις ζωές μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κόριτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2 και τα λουλούδια της Βρυσίδα. Δεν θα σταματήσω να το λέω όλη μέρα γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Κάθε όν θα λες ότι σου έχουμε πάρει λουλούδια.
0: Ναι. Λοιπόν, εμείς ξυπνήσαμε πρωί-πρωί να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Η Βρυσίδα ξύπνησε πρωί για να μας φέρει η λέλουδα. Είναι η ώρα λοιπόν για τα...
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
1: Για τα αλέλουδα.
0: Για τα αλέλουδα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με τον Γκριό. Γιατί σήμερα έχεις μία ένταση και θέλεις να τελειώσεις γρήγορα με ό,τι κάνεις. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, όμως τον τρόπο που μιλάς. Μην είσαι αγενής, γιατί δεν θα τα τρελαθώ.
1: Επικοινωνία και κοινωνικότητα στα καλύτερά τους. Καλή στιγμή να εκφράσεις ιδέες και σχέδια.
3: Καρκινάκι, δώσε προτεραιότητα στην ξεκούραση και στην προσωπική σου ισορροπία. Ένα ευχάριστο νέο μπορεί να σε χαροποιήσει.
0: Λιονταράκια, και εγώ δηλαδή μαζί. Η αυτοπεποίθησή σου τραβάει τα βλέμματα. Είναι μια ιδανική μέρα για να κάνεις δημιουργικές, να πάρεις δημιουργικές πρωτοβουλίες. Θα το κάνω.
1: Παρθένος, οργάνωσε τις εκκρεμότητες σου και θα νιώσεις ανακούφιση. Πρόσεξε την υπερβολική κριτική.
3: Ζυγούλιδες, ευνοούνται οι σχέσεις και οι συνεργασίες. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει μια παρεξήγηση.
0: Σκορπιός, εστίασε στους στόχους σου με ψυχραιμία. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερη δύναμη.
1: Μάλιστα. Το ξώτη, τρόμαξε πώς το λες. Κατάλληλη μέρα για περιπέτεια. Μάθεση ή ένα μικρό ταξίδι. Άκου και τις απόψεις των άλλων.
3: Εγώ και ρε, η επιμονή σου αποδίδει καρπούς. Οικογενειακά θέματα χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή.
0: Ίδροχο, έχετε νέες ιδέες και εμπνεύσεις που σας οδηγούν να πάτε μπροστά, ρε παιδί μου. Έχετε συγκεκριμένα βήματα. Οπότε μην φοβηθείτε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό.
1: Ιχθύες, η ευαισθησία και η δημιουργικότητα σου ξεχωρίζουν. Μια ευχάριστη έκπληξη είναι πιθανή. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες από το Mad Radio 106,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί θα σας πω για το απόλυτο γεύμα του καλοκαιριού.
2: Hi, this is Calvin Harris. This live from Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ να σε ξυπνήσουν έτσι γλυκά, αλλά θέλουν να σου ανοίξουν και την όρεξη. Συγκεκριμένα θα σου πούμε τι μπορείς να φας για μεσημεριανό. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για...
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Έχετε δίκιο. Μήπως αυτή την ώρα, αυτό το σλότ, να το βάλουμε πιο μετά, γιατί ανοίγουμε την όρεξη στον άνθρωπο 7.30 το πρωί.
3: Μήπως και μετά δεν περνάει καλά, να ξέρεις. Γιατί εγώ μετά από τα healthy tips, ειδικά όταν δίνει συνταγές, μετά τους ζητώ στο μαχάκι.
2: Να το σκεφτούμε από το χρόνο, να πάει πιο μετά αυτή η στήλη.
0: Εμένα μου αρέσει βέβαια που είναι τώρα, γιατί μου ανοίγει όντως την όρεξη και παραγγέλνω βέβαια.
2: Και παίρνει πρωινό.
0: Αλλά μετά, ναι, αλλά μετά σκέφτομαι τι θα πάρω από το σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία.
0: Σήμερα θα πάρω ροφίλα.
2: Εντάξει, οκ. Προ το παρόν θα αφήσουμε έτσι. Αν θέλει λοιπόν ένα πλήρες καλοκαιρινό γεύμα που να συνδυάζει πρωτεΐνη, καλά λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνες και εξαιρετική γεύση, δύσκολα θα βρεις κάτι καλύτερο από αυτό. Τι είναι? Ψητό σολομός με χωριάτικη σαλάτα και πατάτες φούρνου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο σολομός εννοείται έχει πρωτεΐνη, έχει ωμέγα 3 λιπαρά, έχουν σύνδετες υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, έχει τα λαχανικά, καλά λιπαρά από το έλαιο και τις ελιές της χωριάτικης σαλάτας, και πολύ χορταστικό χωρίς να σε βαραίνει στη ζέστη. Λοιπόν, θα ψήσεις τις πατάτες στους 200 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Ξέρουν όλοι να κάνουν πατάτες, φαντάζομαι. Τώρα δεν θα.
3: Καλά, εντάξει, μην μαρινάρισε.
2: Μαρινάρισε το σολομό με λεμόνι, ελαιόλαδο, ρίγανη για 15 λεπτά. Μπορείτε να το βάλεις και στο air fryer. Ψήσε το σολομό λοιπόν 12-15 λεπτά και στο air fryer κάνει. Ετοίμασε τη χωριάτικη σαλάτα. Ξέρεις να κάνεις, φαντάζομαι, χωριάτικη σαλάτα. Πληρώσε και τη φέτα στο τέλος και όλα τέλεια. Αυτή είναι μια πολύ γρήγορη και εύκολη συνταγή για καλοκαίρι και πάρα πολύ δροσερή.
3: Είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα που να ξέρεις, εγώ το σολομό έτσι ομό δεν τον τρώω ποτέ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο.
2: Εγώ τρελαίνομαι για τον ομό σολομό. Και καμαριστό.
3: Δεν μπορώ να τον φάω. Πάντως με αυτό το γεύμα θα νιώθω το στομαχάκι μου καλύτερα. Όχι με αυτά τα λίγα που λες. Να τώρα είναι πιο γεμάτο, ρε παιδί.
2: Αυτό
3: μου
2: είναι ένα απλές γεύμα. Εγώ τις άλλες φορές λέω τύπου healthy tip, τύπου σαν snack. Για να, ναι, όχι να δυνατήσετε. Απλά ένα σαν snack να μην τρώτε χαζολιγούρες. Καταλαβαίνεις. Ναι. Μην τρώτε βλακίες.
3: Okay. Σας αφήνουμε λοιπόν να ετοιμάσετε κι εσείς τη λίστα για τα ψώνια σας, όπως η Κάτια για το μεσημεριανό σας. Και πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες από το Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους είναι Παρασκευή. Είναι η επίσημη μέρα που όλοι κάνουμε ό,τι δουλεύουμε. Ενώ μέσα μας έχουμε ήδη φορέσει σαγιονάρα, γυαλί ηλίου και το ύφος μη μου μιλάτε, είμαι σε μούτ Σαββατοκύριακου. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Για τις επόμενες ώρες θα σε γεμίσουμε μουσική, γέλιο και πάρα πολύ καλή διάθεση. Γιατί αυτήν έχουμε επειδή με την προσφέρουμε. Γι' αυτό το λόγο και μας έχουν βάλει 7 με 10 το πρωί, νομίζω.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: Όλες τόσο. Τρελιάστες. Έχουμε τόση ενέργεια. Δεν θα πω τρελές.
2: Ευχάριστε σημεία με ενέργεια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, και να δώσουμε ενέργεια στον κόσμο.
2: Πάρτε ενέργεια, είναι free.
1: Επίσης θα πάρετε και κάτι άλλο τώρα. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς που έρχεται στο Mad TV, παιδιά. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Γελάω γιατί είναι. Εδώ πέρα είσαι παρουσιάστριες που δεν είναι. Γελάνε όλη την ώρα. Τέλος πάντων, με παρουσιαστή τον Θέμη τον Γιωργαντά, Κυριακή 12 Ιουλίου, παιδιά, θα το πάρετε αυτό στις 8 η ώρα το βράδυ. Φυσικά στο Mad TV, μην το χάσετε αυτή τη φορά, γιατί έπαιξε και στο Omega. Δεν ξέρω όσοι το προλάβατε. Έπαιξε και κανονικά live. Τώρα ήρθε η ευκαιρία σου να το δεις μία ακόμη φορά, Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
2: Όπως είπε και η προλαλήσουσα, από αυτή την εκπομπή παίρνετε πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι και η σωστή ενημέρωση για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη φωτιά στην Αλμερία. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες. Ένιωθα πιεσμένος και έβαλα φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα, είπε ο 76χρονος ασθενής που προκάλεσε την καταστροφική πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, σοβαρές οι ζημιές που προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική. Στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία που νίκησε με 2-0 το Μαρόκο. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έχασε πέναλτι, αλλά ήταν αυτός που έκανε το 1-0, ενώ ο Ντεμπελέ ήταν ο δεύτερος σκόρερ για τους Γάλλους. Ισπανία-Βέλγιο απόψε για το δεύτερο εισιτήριο. Ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ Άντονι Χόπκινς κυκλοφόρησε το πρώτο του μουσικό σίγγλ στα 88 του χρόνια. Στις 21 Αυγούστου κυκλοφορεί ολόκληρο το άλμπουμ. Η μουσική ήταν η πρώτη μου αγάπη, δήλωσε ο ίδιος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, κορυδαλό, εγάλεο, νίκη, αβεάκιο θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
12: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ για να σου διευρύνουν τους ορίζοντες και να σε κάνουν να γελάσεις όπως φαίνεται. Αν δεν έχεις καταλάβει ποια ώρα είναι αυτή, θα σου πω, είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Ακριβώς. Και πριν πάμε όμως σε αυτό το viral με το φανταστικό διάλογο του Ed Sheeran και τον Messi, θέλω να σας πω λίγο κάποια fun fact για τον Messi, παιδιά. Ο Messi είναι αυτός ο αθλητής που, ξέρεις, λες ότι αποκλείεται να έχει κάνει αυτά τα πράγματα και όμως τα έχει κάνει. Έχει σηκώσει Μουντιάλ με την Αργεντινή. Έχει κερδίσει Ballon d'Or, ναι, συγγνώμη, περισσότερες φορές από 8. Κάθε άλλον ποδοσφαιριστή. Έχει κατακτήσει το Copa America Champions League και αμέτρητους τίτλους σε συλλογικό επίπεδο. Με λίγα λόγια, παιδιά, ο Μέση δεν παίζει απλά μπάλα. Ο Μέση είναι η στιγμή που λες, okay, δεν γίνεται να είναι πραγματικό αυτό, αλλά το κάνει.
3: Να σου πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ πιστός στη γυναίκα του και την αγαπάει πάρα πολύ και έχουν και μια ωραία οικογένεια.
2: Αγάπη μου, ναι.
3: Λοιπόν, για το φανταστικό διάλογο του Ed Sheeran και το Μέση, θα σου πω ότι ήταν όντως φανταστικός. γιατί μάλλον το φαντάστηκε ο Ed Sheeran. Άκου τώρα τι έγινε. Το πέτυχε στα παρασκήνια τώρα στο Μουντιάλ και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Άρχισε να του μιλάει και να του λέει πώς το θαυμάζει, να ζει τη στιγμή του και ο Μέση απλά χαμογελούσε προς το κεφάλι του και ήταν ευγενέστος. Μέχρι που κάποιος από την ομάδα του Μέση γύρισε και του είπε: Φλαράκι, ξέρεις ότι δεν μιλάει αγγλικά, έτσι. Ναι, ο Ed Sheeran λοιπόν έκανε ολόκληρο TED Talk στο Μέση και ο Μέση απλά ήταν εκεί με ένα βλέμμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά σε νιώθω, φίλε μου. Και αυτό ήταν το μεγαλείο, γιατί όταν ο Μέση δεν χρειάζεται να του μιλά τη γλώσσα. Φτάνει να υπάρχει στο χώρο και οι άλλοι να νιώθουν ότι έζησαν και αυτή την εμπειρία ζωή, κατάλαβε. Και μια που μιλάμε για εμπειρίε ζωή, μπορεί να μην πετύχουμε όλοι το Μέση στα παρασκήνια ή γενικά να μην πετύχουμε γενικότερα το Μέση, αλλά μπορούμε να οργανώσουμε την επόμενη απόδραση που θα λέμε μετά: εκεί έζησα κάτι μεγάλο. Μύκονο, Σαντορίνη, Μαδρίτη, Σανγκάι με την Priority Travel. Έχει χιλιάδες προορισμούς και μία προτεραιότητα. Εσένα, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα αυτοί. Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-477 και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί στην επόμενη σου απόδραση. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ.
0: Ακριβώς, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Όμως τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε για το poll που έχουμε ανεβάσει στα Instagram μας. Οπότε μπες να ψηφίσεις όσο προλαβαίνεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη, οι κοριτσάρες σου, για να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Madrid 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα που βάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας. Είναι το...
1: στο Instagram.
2: Και παιδιά, σήμερα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν λέτε την αλήθεια εσείς, γιατί έχουμε διχαστεί κάπως. Οι εκδοχές που είχαμε είναι λες την αλήθεια, ναι, εξαρτάται, όχι. Εγώ θέλω να σας πω ότι με μεγάλη απόκληση έχει βγει το εξαρτάται. Εσάς?
0: Και εμένα, 63%.
3: Εμένα, τώρα θέλω να το δω, περιμένετε, sorry. Έχει βγει το εξαρτάται, 62%. Το ναι 30% και το όχι 8%.
0: Εντάξει, εμένα, 5% και εμένα μου λέει το όχι, μας βλέπουν.
3: Εμένα
0: ψευτρούνες.
2: Να σας πω κάτι όμως, εγώ το καταλαβαίνω και γιατί έχω ψηφίσει περισσότερο εξαρτάται. Γιατί ας πούμε είναι διαφορετικά τα ψέματα και διαφορετικά τα white lies και διαφορετικό το να αποφύγεις να απαντήσεις κάτι.
0: Γιατί μπορεί να μην θες να μάθει κάποιος κάτι για το παρελθόν σου. Πρέπει και καλά να του πεις, δεν είναι θέμα ψέματος. Ναι. Δεν υπάρχει και λόγος. Δεν ήταν στο παρελθόν σου.
2: Εγώ οπότε... όντως δυσκολεύομαι να πω ψέματα, δεν μου αρέσει. Έχω πει ψέματα μόνο σε θέματα δουλειάς.
0: Και εγώ δεν λέω ψέματα, λέω μόνο την αλήθεια. Απλά δεν θα, όταν θα πάω σε κάποιον θα του πω τα πάντα. Αν με ρωτήσει, ναι, θα του πω την αλήθεια.
2: Αλλά θα προσπαθεί.
0: Όχι, ναι.
3: Εγώ λέω τα πάντα.
0: Επειδή μου
3: πάντα τα πάντα δεν και δεν θα έπρεπε να τα γιατί, λέω, αλλά να.
0: Μπράβο, δεν θα έπρεπε, γιατί κάποιοι άνθρωποι στο χτυπάνε μετά, το κρατάνε.
3: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να, όταν σου ρωτάνε κάτι, να λες την αλήθεια. Αν δεν σε ρωτήσουν, δεν θα τα πεις τα πάντα.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος να ξέρουν τίποτα. Mm. Γιατί στη ζωή σου μπήκαν από εκείνη τη στιγμή και μετά. Δεν υπάρχει
3: ναι.
0: λόγος.
3: Ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλεις όμως να λες, έχω και αεροπλάνο, πάμε μια βόλτα και να είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειωθείς και να απογειώσεις και την καριέρα σου. Εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ο τρόπος είναι ένας. Να γίνεις πιλότος. Για μία ακόμη χρονιά η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Μην το χάσεις αυτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 το πρωινό σου. Φτιάχνουμε το πρωινό σου. Καλημέρα σε όλους πραγματικά εκεί που είστε εκεί έξω και μας ακούτε τώρα στα αμάξια σας.
1: Θέλω να πω ένα ξεχωριστό καλημέρα στον Bon Jovi.
0: Στον Bon Jovi.
2: Ναι, παιδιά. Ο John Bon Jovi, λοιπόν.
0: Το λατρεύω παραδόξως.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Είμαι super fan.
1: Εγώ χαιρετήσω και τη σύζυγό του. Δωροθέα, hello, how are you, darling?
2: Να το κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Dorothea, hello, how are you, darling?
1: Αφού δεν την είπε present view.
2: Ναι, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, λοιπόν, ο Bon Jovi. Να το χάσα. John Bon Jovi άνοιξε ένα εστιατόριο χωρίς τιμές, παιδιά. Ο John Bon Jovi μαζί με τη σύζυγό του, Dorothea, έχουν φτιάξει το GBG Soul Kitchen, ένα εστιατόριο στην Αμερική που δεν λειτουργεί όπως τα κλασικά εστιατόρια. Δεν ανοίγεις κατάλογο και παθαίνεις κρίση πανικού με τις τιμές. Δεν υπάρχει αυτό το πόσο κάνει αυτό. Υπάρχει η λογική, αν έχεις, πληρώνεις. Αν όχι, απλά προσφέρεις εθελοντικά. Καταλάβατε. Και το πιο ωραίο είναι ότι δεν το παρουσιάζουν σαν φιλοθροπία τύπου έλα καημένε μου. Το παρουσιάζουν σαν αξιοπρέπεια. Όλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Πλούσιοι, φτωχοί, όλοι τέλος πάντων. Όλοι τρώνε το ίδιο φαγητό. Δεν μπορείς να επιλέξεις κάτι, ας πούμε, πιο executive ή κάτι πιο ιδιαίτερο. Όχι, τα ίδια θα φας. Και κανείς δεν ξεχωρίζει ποιος πλήρωσε και ποιος όχι. Δεν καταλαβαίνει κανένας ποιος έχει πληρώσει για το φαγητό ή ποιος δεν έχει πληρώσει.
1: Άρα κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς στις παρέες, ρε παιδί μου, ότι παίρνουν πράγματα στο κέντρο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, τρώνε τα γεύματα. Απλά είναι μάλλον ένα συγκεκριμένο μενού που τρώνε όλοι τα ίδια.
1: Φαντάζεστε.
0: Δεν είναι ότι εγώ θα φάω ριμπάι, εγώ θα φάω μακαρόνια.
2: Ναι. Τους φέρνουν σε όλους τα ίδια.
1: Φαντάζεστε να είναι τύπου μόνο κοτόπουλα. Θα είχα πεθάνει, εγώ θα πάθω αλλεργία.
2: Εδώ να πούμε ότι έχουν ξεπεράσει τα 200.000 γεύματα, παιδιά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είπε απλά θα κάνω κάτι καλό για το image μου. Το έκανε πράξη. Και τώρα η ερώτηση είναι το εξής. Θα μπορούσε να δουλέψει κάτι τέτοιο, πιστεύετε, στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε να δεις. Να σου πω κάτι. Επειδή κάναμε φιλανθρωπίες με τον πρώην μου στο Κερατσίνι και δίναμε κάθε Πέμπτη, πήγαινα και μαγείρευα εγώ μαζί με το, εκεί πέρα τα κορίτσια που μαγειρεύαν.
2: Υπάρχει και να κουζίνα ξέρεις, που το κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι, να ξέρεις. Τι θέλω να πω, τι είδα. Εγώ που το είδα αυτό είναι ότι όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη δεν ερχόντουσαν. Δηλαδή ο κόσμος δεν το πολύ ήξερε ή και τον που το ήξερε δεν ερχόντουσαν. Σαν να ντρέπονται. Οι άνθρωποι που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Ερχόντουσαν άνθρωποι που απλά βαριόντουσαν να μαγειρέψουν σπίτι τους την ίδια μέρα ή κάποιοι που ερχόντουσαν.
2: Ναι, αλλά τώρα εδώ στο εστιατόριο σου λέει δεν είναι θαλπο. Δεν είναι λύπηση.
1: Ναι, δεν είναι τύπου συσίτιο.
0: Δεν το ξέρω. Έχουν άλλο mindset όμως εδώ στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν ξέρω. Θα ήθελε κάποιο μήπως να το δοκιμάσουμε, παιδιά. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και έλατε να φτιάξουμε κάτι όμορφο επιτέλους σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να μας νοιάζει μόνο το να πληρωθούμε. Τι λέτε, ναι?
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα, Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κεμπάπ. Οπότε δεν ξέρω, μπορείτε ίσως να δοκιμάσετε να φάτε κεμπάπ σήμερα. Κεμπάπ και μπουπ, μη σου πω. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν αισθάνεσαι έτσι τυχερός, αν είσαι χαρούμενος και δεν ξέρεις το γιατί, θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί είναι Παρασκευή, αγάπη. Πέραν το ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο που κάπως θα χαλαρώσεις, σήμερα έφτασε και η μεγάλη μέρα που θα κληρώσουμε το πακέτο με τα 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μας μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού μας 6936 40 6656. Το όνομα τεπώνυμό σου με την λέξη Troublemaker και μπες στην κλήρωση. Γιατί εμείς θέλουμε να σε προσέξουμε, θέλουμε να σε φροντίσουμε, θέλουμε να νιώθεις ότι είσαι μέρος της παρέας μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτση
4: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας δώσει κάποια tricks που θα μας ρίξουν τα χέρια. Και φυσικά έχουμε την ερώτηση που μας καίει σήμερα που είναι: μπορεί να υπάρξει φιλία μετά τον χωρισμό? Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή μπορείς να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
6: Επίσης, θα σου πούμε για το πιο παρεξηγήσιμο φεστιβάλ, το Τσούλα Φεστιβάλ. Και αν θέλεις να πας Ίμπιζα να δεις live τον Calvin Harris, ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ίμπιζα και VIP access στο Ουσιάγια για να δεις live τον Calvin Harris. Save your summer, Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Παιδιά, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Εξάλλου, έχουμε ξυπνήσει από τις 7 και όχι απλά έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε ανοίξει τους υπολογιστές μας και έχουμε βρει υπέροχα θέματα για να σας πούμε και να συζητήσουμε μαζί σας. Και αν δεν το κατάλαβες, έχουμε ανοίξει και το Ευαγγέλιο. Οπότε αυτή είναι μία ώρα για το.
1: Mad.gr.
2: Ακριβώς. Και θα μιλήσουμε για το Τσούλα Festival.
3: Εδώ στο.
2: Εδώ σας έχω λοιπόν.
3: Δεν το κράτησες.
2: Όλοι μιλούν για το νέο Summer Obsession της Αστυπάλαιας. Αλλά ξέρεις τι σημαίνει το όνομα πραγματικά ή νομίζεις ότι να είναι?
0: Όχι, εγώ το διάβασα ξέρουμε. Και ξέρω.
2: Λοιπόν, η Αστυπάλαια έχει το δικό της Summer Obsession, το Τσούλα Festival. Δεν είναι απλά συναυλίες, είναι μουσική, τέχνη, σινεμά, καλοκαιρινή φάση. Θα το κάνουμε όλα μαζί. Το όνομα Τσούλα λοιπόν δεν είναι αυτό που νομίζεις εκεί έξω όλοι
3: πέρα. Τσούλα!
2: Να πείτε τι λέει καλή αυτή. Είναι ένα παλιό ασημένιο φυλαχτό που φορούσαν οι γυναίκες της Αστυπάλαιας για προστασία από την αρνητική ενέργεια. Και η ιστορία, αυτή είναι η ιστορία του φεστιβάλ αυτό.
3: Α, από εκεί το πήρε και η Βύση λοιπόν που έλεγε μπορείς απόψε να βγεις με όλες τις τσούλες της. Εννοεί τα φυλακτά βρε.
2: Μάλιστα, ακριβώς. Το φεστιβάλ ξεκίνησε από τρεις φίλους που ήθελαν να φέρουν τον κόσμο κοντά στο νησί. Και φέτος έχει πάρα πολλά ονόματα όπως η Μαρίνα Σάτι, η Μαρα Βέγια, Παν Πάνο Βλάχο και άλλους. Και άλλους καλλιτέχνες.
0: Πολλούς, ναι.
2: Με λίγα λόγια, η Αστυπάλαια είπε φέτος: δεν θα είμαι απλά ένα νησί, θα είμαι ολόκληρο μου. Θα πάμε όλες οι τσούλες μας, όχι λέγανε. Θα πάμε όλα τα κορίτσια και θα φοράμε αυτά τα φυλαχτά. Αυτό φυλαχτό λες να το πουλάνε εκεί πέρα.
3: Ναι, σίγουρα θα το πουλάνε.
0: Δεν ξέρω
3: θα
0: το πουλάνε.
2: Ολόκληρο φεστιβάλ έχουν φτιάξει.
0: Το φυλαχτό αυτό, παιδιά, ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι επειδή ήταν για την προστασία και το φορούσαν οι γυναίκες, οι άντρες θα το ονόμασαν. Θα πάνε, παιδί μου, ότι αυτή
2: δεν νομίζω
0: είναι τσούλα,
2: είναι
0: ξέρω
2: αυτό,
0: εγώ,
2: έτσι.
0: Κάτι τέτοιο. Παιδιά, έτσι θα το πήρε. Και επειδή είναι καθαρά γυναικείο, γι' αυτό
2: δεν να πάμε εκεί να το μάθουμε, να ψάξουμε ιστορία.
0: Ναι, ναι, έχεις ακούσει κανέναν τσούλο?
2: Και επειδή μιλάμε για νησιά, φεστιβάλ, καλοκαιρινές εμπειρίες, θέλουμε να μας συμβούν πάρα πολλά. Από την Αστυπάλαια να πάμε Ήμπιζα. Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Αν θέλεις λοιπόν να δεις live τον Calvin Harris στο Ουσάγια, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ήμπιζα, μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσει το τραγούδι του Calvin Harris, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber

του σταθμού 6936-646-656 γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου και φυσικά κάνε follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα τα αεροπορικά και τη διαμονή. Κλήρωση, η κλήρωση λοιπόν, παιδιά, όμως να σας πω σε αυτό το σημείο, θα γίνει σήμερα 10 Ιουλίου στις 6 στο Mad Drive. Γι' αυτό τρέξτε, στείλτε μήνυμα, ακούστε το τραγούδι και στείλτε και υπενθύμηση, κερδίζεις 2

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη με την πιο top ενέργεια. Και ναι, ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και θέλω να πω ότι σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, έχουν γιορτή οι Αμαλίες και η Αμελή.
0: Χρόνια πολλά, Αμαλία.
1: Οπότε, μια και γιορτάζει και η Αμελή, που είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, θα πω, και έχει γίνει πάταγος τώρα στο σινεμά με την Αμελή, θα σας πω κάποια ενδιαφέροντα fun facts.
2: Ωραία.
1: Που ξέρω.
2: Αμέ.
1: Λοιπόν, ξεκινάω,
2: Ναι, ξεκίνα.
1: Αρχικά, η Andre Tautou δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή, παιδιά, για την Αμελή. Ο ρόλος κανονικά ήταν για την Emily Watson, η οποία, επειδή δεν μιλούσε τόσο καλά γαλλικά και είχε και άλλες υποχρεώσεις, δεν την κλείσανε, δεν την
0: μπουκάρανε. Τα ίδια τελικά περνάω κι εγώ με την Κοτσού.
1: Το δεύτερο. Έχετε παρατηρήσει ότι έχουν κάποια συγκεκριμένα χρώματα, το κόκκινο. Γενικά, δεν είναι τυχαίο αυτό. Τα έντονα κόκκινα, τα πράσινα, τα έτσι πιο χρυσοκίτρινα χρώματα που έχει μέσα η ταινία είναι εμπνευσμένα από τον Βραζιλιάνο ζωγράφο, τώρα θα προσπαθήσω να πω το όνομά του, Χουαρές Μακάδο.
0: Μακάδο.
1: Μακάδο.
0: Έλα ρε, ο Μακάδο.
1: Και το έχουν πάρει από εκεί. Μοιάζει, όντως, αν δεις φωτογραφίες και τους πίνακες του, βρίσκεις κοινά στοιχεία. Τρίτο, το συνεργείο, παιδιά, καθάριζε το Παρίσι. Πριν από κάθε γύρισμα, ουσιαστικά σε εξωτερικό χώρο, αφαιρούσαν σκουπίδια, γραφίτι, τα πάντα. Ώστε να φαίνεται όμως παραμυθένιο.
2: Ναι, και να φαίνεται ότι είναι παλιά.
1: Ναι, και για να φαίνεται όμως παραμυθένιο, δηλαδή να μην έχει κανένα υπόλοιμα. Δεν είχε ούτε εγώ πακάτο, δεν ξέρω πώς να το πω. Το τέταρτο, η διάσημη σκηνή αυτή με τις βατραχοπετριές, αυτό που κάνει τέλος πάντων το τέτοιο, είναι ένα κινηματογραφικό κόλπο, διότι δεν ήξερε η Άντρεϊ να το κάνει, ναι, να κάνει την πέτρα να αναπηδήσει στο νερό. Και βάλανε εφέ.
0: Τι εννοεί, την πέταξε και μετά βάλανε με εφέ ότι κάνει
1: πίσω. Ναι.
0: Και γιατί δεν το έπαιρνε να το πετάξει κάποιο άλλο και να φαίνεται και καλά η Άντρεϊ ότι το κάνει?
1: Γιατί το έχουν και από μακρινό. Μετά το άλλο είναι ότι ο ταξιδιάρης Νάνος βασίστηκε σε ένα αληθινό φαινόμενο που το 90 υπήρχαν κάποιες ομάδες στη Γαλλία και στην Αγγλία που απελευθέρωναν ουσιαστικά διακοσμητικούς νάνους κήπου και έτσι στέλνανε φωτογραφίες από ταξίδια, οπότε ήταν από εκεί αληθινή ιστορία. Μετά η ιστορία αυτή ορίμαζε για δεκαετίες, το κοντόκαρε έγινε μόδα μετά από εκεί.
3: Καλά, ναι, δεν το συζητώ.
1: Η καφετέρια που χρησιμοποιούσαν υπάρχει όντως πραγματικά και είναι σε λειτουργία κανονικά. Επίσης, η ταινία αυτή έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και γι' αυτό παίζεται και τόσα χρόνια μετά πάλι στους θερινούς κινηματογράφους. Και επίσης, να ξέρετε ότι η μουσική που είναι γραμμένη είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με την ταινία. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε τα κομμάτια
2: Αμελή. Μόνο τη μουσική ξέρω. Δεν έχω δει την ταινία ποτέ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι θέλω.
2: Ναι, τη μουσική την ξέρω.
1: Παιδιά, εγώ θέλω να πάω όμως Γαλλία τώρα.
0: Να σε στείλουμε με το priority.
1: Ναι.
0: Έτσι, ωραία. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι μπορούμε να σε πάμε στη Γαλλία που θέλεις τόσο πολύ, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα ή και ακόμα πιο μακριά. Priority Travel σε πάει όπου θες, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και ξέρεις, το ταξίδι ξεκινάει εδώ.
2: Πατάνε πλέον στις επιτυχίες με το Gone, Gone, Gone και μην το κουνήσεις ρούπι. Στη συνέχεια θα μας πει η Κατερίνα για το beauty tip που θα μας λύσει τα χέρια.

0: Radio 106,2. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είναι η ώρα για να λάμψετε μαζί μας όπως λάμπουμε εμείς. Να σας κάνουμε και εσείς να λάμψετε. Γιατί είναι η ώρα για
1: beauty and fashion tips.
2: Ακριβώς. Και εγώ, η Κατερίνα Υπευτίτση, η γκουρού, η αγαπημένη σας γκουρού της ομορφιάς, έρχεται εδώ πέρα για να σας πει ότι η Troublemaker προτείνει ένα εύκολο trick για ακόμα πιο smooth αποτέλεσμα. Ψέκασε λίγο Make Space Blurring Setting Mist στο πινέλο ή και στο σφουγγαράκι σου πριν εφαρμόσεις το foundation. Σε συνδυασμό με το Make Space Blurring Primer, η βάση απλώνεται πιο ομοιόμορφα και αποκτά ένα τέλειο λίγο blurred φινίρισμα που βοηθάει να, και ελαχιστοποιεί ορατά την εμφάνιση των πόρων και της υφής της επιδερμίδας. Παιδιά, να ξέρετε, εχθές κάθισα και έκανα αυτό step by step για να δω πώς λειτουργεί και αν δίνει κάτι επιπλέον, και όντως δίνει πολύ επιπλέον στο τελικό σου αποτέλεσμα και φαίνεται σαν να έχεις όντως ένα φίλτρο. Θα σας το δείξω το βιντεάκι μετά. Εσείς που δεν βλέπετε, τι να σας πω, πάρτε τα προϊόντα και δοκιμάστε τα. Αν δεν θέλετε να πάτε να τα πάρετε, σήμερα, παιδιά, έφτασε η μέρα που κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Τι πρέπει να κάνεις? Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και έτσι μπαίνεις απλά στην κλήρωση.
3: Εκτός από αυτό, αν στείλεις την καλημέρα σου σε αυτό το Viber που είπε η προλυλήσουσα, μπορείτε να συντονιστείτε για να παίξουμε μαζί το παιχνίδι της ημέρας που σήμερα είναι το λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε από μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει ή και να μας το τραγουδήσεις, γιατί όχι.

0: is Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Μ' έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow.

0: Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: talk about. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό, εδώ 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Πάρα πολλά να πούμε και σήμερα, πάρα πολλά να κάνουμε. Και βεβαίως έχουμε κληρώσεις, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δώρα, έχουμε ταξίδι στην Ίμπιζα, έχουμε περισσότερη μουσική που έρχεται αμέσως τώρα.
0: Mad Radio 6,2.

0: για να μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο. Είναι Παρασκευή πρωί, σήμερα μπαίνει στη μέρα με αυτοπεποίθηση και extra swagger. Μην αφήνεις κανένα μίζερο να τρυπώσει στο δικό σου dance floor και να σου χαλάσει το mood. Dance floor ακούω. Και dance floor θυμάμαι. Δεν υπάρχει ούτε χιλιοστό χώρο για αρνητικότητα σήμερα. Κλώτσα τη μιζέρια στην άκρη, πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου και κάνε αυτή την Παρασκευή το απόλυτο θεαματικό αριστούργημα που σου αξίζει. Το Σαββατοκύριακο έφτασε. Και έχω και άλλο λόγο για να σου φτιάξω τη διάθεση. Γιατί σε στέλνουμε στην Ibiza να δεις τον Calvin Harris στο Ushuaia Club, το μεγαλύτερο κλαμπ της Ibiza. Με μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656 γράφοντας Ibiza και ονοματεπώνυμο. Μην ξεχάσεις να κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση και να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την ερχόμενη Παρασκευή. Με πληρωμένα αεροπορικά αλλά και διαμονή. Έρχεται. Πότε έρχεται η κλήρωση? Στις 6 στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και πότε μπορείς να μπεις στην κλήρωση?
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Το επόμενο βήμα για το μέλλον σου ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Για τις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας ημέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές για να σε καθοδηγήσουν, να σε υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, τηλεφωνικά 210-32-20-360 για να πάρεις όλες τις πληροφορίες και ενδεχομένως να κλείσεις το ραντεβού σου, να κάνεις την επίσκεψή σου στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μία βόλτα αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, η οποία είχε ως στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Δύο αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό από κοινού χωρίς τη συνένεση της 19χρονης στο ΑΤ Ομονίας. Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Τραγωδία στην Ισπανία όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά στην Αλμερία. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες. Σε μια εφιαλτική πρόβλεψη προχώρησε ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ασθενείς με καρκίνο παγκοσμίως αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2050. Ο καρκίνος του προστάτη και εκείνος του πνεύμονα θα είναι συχνότεροι, όπως αναφέρει η έκθεση του οργανισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ.
11: Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
12: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Radio 106,2. Σας έχω υποσχεθεί διαγωνισμό, σας έχω υποσχεθεί μάλλον κλήρωση. Την χρωστάνε τα κορίτσια στην πόλη και έγινε πριν από ελάχιστα λεπτά. Στον αέρα έχω την νικήτρια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποια είσαι εσύ, γλυκιά φωνούλα?
1: Είμαι η Τζορτζίνα.
0: Τζορτζίνα, συγχαρητήρια, είσαι η μεγάλη νικήτρια. Έχεις κερδίσει καταπληκτικό. Το βλέπα και λέω, ρε εσύ, πολύ ωραίο, το θέλω και εγώ να το κάνω δώρο σε κάποιες φίλες μου. Το πακέτο με τα 8 προϊόντα Troublemaker, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Πάντα να είσαι έτσι πολύ πολύ τυχερή και πάντα να ακούς δυνατά Mad Radio 106,2. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια. Ο καλύτερος σταθμός. Ευχαριστώ επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εδώ ακούμε την Λίλα. Ντοπαμίνη στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio.
6: Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει.
2: Πραγματικά όμως, και εμένα μαζί σας.
7: Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος, δεύτερη δική μας ώρα, ραδιοφωνικό ραντεβού καθημερινά, 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα.

Stones πιάνουν για πρώτη φορά την κορυφή της Αμερικής με το απόλυτο I can't get no satisfaction. Το αστείο είναι ότι στην Αγγλία τον πρώτο καιρό έπαιζαν μόνο οι πειρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί το τραγούδι τους, επειδή οι στίχοι θεωρήθηκαν

1979, ο θρύλος του rock and roll Chuck Berry καταδικάζεται σε 5 μήνες φυλάκιση για φοροδιαφυγή. Ο λόγος, είχε την κακή συνήθεια να ζητάει από τους οργανωτές να πληρώνεται με μετρητά στο χέρι πριν καν ανέβει στη σκηνή. Κάτι που φυσικά κίνησε τις υποψίες της εφορίας. Άλμα στο 2000, μία πρωτοεμφανιζόμενη τότε βρετανική μπάντα κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο Parachutes. Μιλάμε φυσικά για τους Coldplay. Ο δίσκος Σάρα στα βραβεία πούλησε πάνω από 13 εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια και μας είσαι τη μαγεία τους με τεράστια κομμάτια όπως το Trouble και το Yellow. Πάμε στο 2008 τώρα, τα είδωλα γίνονται κυριολεκτικά χρυσάφι σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Το δέρμα από το τύμπανο που φαίνεται στο ιστορικό εξώφυλλο του δίσκου Sgt. Pepper των Beatles πουλιέται για $1,000,000 την ίδια μέρα τα γυαλιά του John Lennon και ένας παλιός ενισχυτής του Jimi Hendrix άλλαξαν επίσης χέρια για $100,000. Και κλείνουμε με τα σημερινά γενέθλια. 10 Ιουλίου σήμερα το 1954 γεννιέται ο Neil Tennant, η χαρακτηριστική φωνή των τεράστιων Pet Shop Boys που απολαύσαμε και live στο release Athens την προηγούμενη ή προπροηγούμενη εβδομάδα. Το 1960 μέλος των Nick Cave and the Bad Seeds, Martin P. Casey. Το 1970 ο Jason Orange από το λατρευμένο βρετανικό boy band Take That. Εδώ ακούμε το Back for Good. Στο 1974 η ταλαντούχα Ιρλανδή τραγουδίστρια των Imelda May. Το 1980 η Αμερικανίδα pop star των Zeros που είπε πολύ πολύ sexy το This Mood's a Made for Walking ξανά. Η Jessica Simpson, Happy Birthday. Και το 1993 γεννιέται η Perry Edwards από τις Little Mix. Σε όλους αυτούς ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική.

στάρς σε αυτό τον ουρανό. Ψηλά θα ζήσεις τα μεγάλα live στο πιο exclusive spot της αρένας, χωρίς τριμοξίδια, χωρίς ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα. Γιατί το WhatsApp πραγματικά σε στέλνει στα αστέρια, στο Sky Lounge, για να απογειώσει την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer. Μπες τώρα στο Magenta Moments του WhatsApp Application και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια για να βρεθείς και εσύ στο υπέροχο, φοβερό Sky Lounge του WhatsApp. BB Rexha τώρα με David Guetta, καινούριο single, καινούργια συνεργασία, λέγεται Sad Girls και ακούγεται δυνατά στο Mad Radio 106,2.

0: I just might, λέει ο Bruno Mars, και εμείς εννοείται ότι χορεύουμε yes sir. Βεβαίως με τέτοιους ρυθμούς, με τέτοιο mood, με τέτοια beats. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, όπως μας αρέσει και το Δέλτα βήμα που θα κάνετε σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία για να σε φέρουν ακόμα πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα στην Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφεια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Στις σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, η οποία είχε ως στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Δύο αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό από κοινού χωρίς τη συνένεση της 19χρονης στο ΑΤ Ομονίας. Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Τραγωδία στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά στην Αλμερία. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες. Σε μια εφιαλτική πρόβλεψη προχώρησε ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ασθενείς με καρκίνο παγκοσμίως αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2050. Ο καρκίνος του προστάτη και εκείνος του πνεύμονα θα είναι συχνότεροι, όπως αναφέρει η έκθεση του οργανισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Θα σου το πω εγώ λοιπόν. Ναι, ναι, θα πάρω την ευθύνη και θα σου το πω. Να ξέρεις ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο MAD TV θα προβληθούν τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς. Έρχεται στο MAD TV, επικεί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και η Λίλα.

για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο πάντα με WhatsApp. Βάνκο και Άια, έρχεται τώρα το Γιάλα Χαμπίμπι στο Mad Radio 106.

0: Κάνεις την πάνω στο Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, η ώρα έχει έρθει να κάνεις αυτό το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας ημέρα των σπουδών. Μάλιστα, να σου πω ότι υπάρχει το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργηθούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Πάντα με τις σχολές Δέλτα. Στην Αττική θα τις βρεις σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. www.delta360.gr ή τηλεφωνικά. Μπορείς τώρα να πάρεις τηλέφωνο. Πες παιδιά, γεια σας. Αυτό στο ραδιόφωνο κάτι ωραία λέει για σας. Για πείτε μου περισσότερα. 210-32-20-360.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι.
3: Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
2: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
3: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
2: Εσύ μισό απέσια
3: στρουμφάκια.
2: Λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Τρίτη δική μας ώρα, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ της Ibiza, έρχεται το τραγούδι του. Θα πρέπει να στείλεις μήνυμα στο 6936 646 656, γράφοντας Ibiza το ονοματεπώνυμό σου. Κάνε και follow το Priority Travel στο Instagram. Έρχεται η κλήρωση σήμερα και την επόμενη Παρασκευή θα είσαι με όλα τα έξοδα πληρωμένα VIP στο Ushuaia.
1: Mad Radio 106,2.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

πες μου. Ωραίο το παπαουτέ, το Avro Soul Mix του. Βέβαια το κανονικό, το original από Stromae είναι ακόμα πιο ανεβαστικό. Αν θέλεις να ζεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα χωρίς τριμοξίδια και χωρίς το κυριότερο ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα ή χεράκια να σου χαλάνε το βίντεο, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσεις την εμπειρία στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και στο Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moments του WhatsApp application και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Χαμός τα συναυλιακά μας. Πραγματικά.

0: Μπαμ μπαμ και ετοιμάζομαι να πάρω τηλέφωνο για να δω, χτυπάει, δεν χτυπάει. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza, έναν τυχερό, μία τυχερή, ο οποίος ή η οποία θα βρεθεί στην Ibiza για να δει Calvin Harris VIP Experience από το Mad Radio 106,2 για να δούμε, χτυπάει.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
1: Είμαι η Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα συνανόματι, γεια σου. Να σου πω κάτι. Μην μπεις τίποτα περίεργο. Είσαι στον αέρα, είσαι στο Mad Radio 106,2. Και για ποιο λόγο σε κάλεσα? Ναι, μπράβο. Τέλειο. Θα πας Ibiza, καταπληκτικό. Πες μου ότι χωράω κάπου στη βαλίτσα σου. Σε παρακαλώ, θα σου κουβαλάω τις βαλίτσες.
1: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω. Φυσικά, εννοείται, μακάρι.
0: Όχι, θα πάρεις έναν φίλο, μία φίλη σου και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club. Νομίζω ότι δεν έχεις βρεθεί ξανά σε τέτοιο club, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω
1: δεν έχω πάει στην Ibiza ξανά.
0: Ούτε εγώ. Και θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω. Ούτε εγώ το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Είσαι η μεγάλη νικήτρια. Να πούμε και όνομα επώνυμο κανονικά. Η Ιωάννα Κωνσταντοπούλου, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πάλι, να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Τώρα τι να σου πω, καλό Σαββατοκύριακο να σου πω. Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza με Calvin Harris και Mad Radio 106,2. Θα περιμένω τα βίντεο σου, θα είμαι στημένος στο Instagram λογαριασμό σου να δω τι θα ανεβάσεις.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε για Coil Ray. Αυτό είναι το Players εδώ στο Mad Radio 106,2. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο αυτό.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η άρχη γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, η οποία είχε ως στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Δύο αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό από κοινού χωρίς τη συνένεση της 19χρονης στο ΑΤΑΦ Ομονίας. Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Τραγωδία στην Ισπανία όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά στην Αλμερία. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες. Σε μια εφιαλτική πρόβλεψη προχώρησε ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ασθενείς με καρκίνο παγκοσμίως αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2050. Ο καρκίνος του προστάτη και εκείνος του πνεύμονα θα είναι συχνότεροι, όπως αναφέρει η έκθεση του οργανισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
6: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
7: ναι,
6: αυτό.
7: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερή ένα άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
6: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
7: Ένα χρόνο και κάτι.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
7: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
5: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ταξίδια στην Ίμπιζα, δώρα, χαμός. Και πάμε για περισσότερη μουσική, πάμε για το...
1: New Release of the Week.
0: Ξεκινάμε με Rolling Stones, το Mr. Charm, ένα κομμάτι από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Foreign Tongues. Το 25ο της καριέρας του κυκλοφορεί σήμερα και πάλι ο Andrew Watts είναι παραγωγός. Είχαν δουλέψει μαζί και στο Hackney Diamonds του 2023. Συμμετέχουν ονόματα όπως ο Paul McCartney, ο Robert Smith, τον Cure και ο Steve Winwood. Ενώ ακούγεται και ο ύμνηστος Charlie Watts σε ηχογράφηση πριν το θάνατό του. Jagger Richards και Wood αποδεικνύουν ξανά ότι δεν έχουν καμία διάθεση να σταματήσουν και αυτό είναι το Mr. Charm. Συνεχίζουμε με την Madonna, το Dance Eteria. Είναι το τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ της Confessions 2 που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Χαμός. Ένα τραγούδι φόρος τιμής στο μόνιμο θρυλικό νυχτερινό κέντρο της Νέας Υόρκης των 80s, όπου η ίδια η Madonna πρωτοξεκίνησε την καριέρα της

Νότα, ο Terry Swims κυκλοφορεί σήμερα 10 Ιουλίου μέσω της Warner το Break Up in Reverse, ένα τραγούδι για ένα χωρισμό. Χωρίς μετάνιωμα ή πικρία, αλλά με την ευχή ότι όλα θα μπορούσαν να ξαναγραφτούν από την αρχή. Η ιδέα εμπνεύστηκε από ένα παλιό κομμάτι του Nas, το Rewind, που εξελισσόταν επίσης ανάποδα. Το single ακολουθεί το Mr. Know It All, που έχει κυκλοφορήσει τον Απρίλιο και έρχεται λίγο πριν την έναρξη της νέας περιοδίας του, The Ugly Tour, τον Σεπτέμβριο. Αυτός είναι ο Teddy Swims, κυρίες και κύριοι. Break Up

Girls, Break Up in Reverse. Τρεις νέες κυκλοφορίες από τρία μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Τσάξους πρώτα εδώ στο Mad Radio 106,2. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε New Release of the Week. Επιστροφή στα δικά μας με Bad Bunny, Debbie Tirar Mas Photo. Τώρα, πολύ πολύ δυνατά στο Mad Radio 100.

0: Adam Ford, Strive Kind Music είναι το move στο Mad Radio 106,2. Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή την Αντιγόνη Φιντιά.
1: Γεια σας!
0: Γεια σου, Αντιγόνη μου, κορίτσι μου. Θα σε πάω μπροστά. Θα βάλω τη μηχανή του χρόνου, όχι προς τα πίσω που κάνω για το σαν σήμερα το μουσικό, θα τη βάλω για μπροστά.
1: Μόνο μπροστά πάω.
0: Λοιπόν, άκου, θα σε πάω 71 χρόνια μετά. Εσύ, σε οίκο ευγυρίας.
1: Ναι.
0: Στα 96 σου.
1: Ναι.
0: 71 χρόνια μετά. Έχω κάνει τα μαθηματικά μου.
1: Μ' αρέσει, ναι.
0: Λοιπόν, αν νομίζατε, διαβάζω την είδηση ότι τα έξαλα πάρτι είναι μόνο για όσους διανύουν τη δεκαετία των 20, όπως εσύ, Αντιγόνη μου, ετοιμαστείτε να αναθεωρήσετε μία 96χρονη γιαγιά, η γνωστή από το ίντερνετ Grandma Droniak, κόντεψε να φάει έξωση από τον οίκο ευγυρίας επειδή παρτάρει υπερβολικά.
1: Και η απάντησή μου σε αυτό, γιατί θα ερχόταν η νοσοκόμα και θα μου έλεγε: Κυρία Βιντιάδη, παρτάρετε υπερβολικά. Και θα της έλεγα: Τι ώρα είναι η κατάκληση? Θα μου έλεγε: 9. Στις 9, αγάπη μου, έχω καλέσει τη make-up artist να με αναστηλώσει, γιατί έχω να πάω στο γιο του Οικονομόπουλου.
0: Φαντάζω τώρα να σκάσει το βαν της Μέιμπελιν έξω από τον οίκο ευγυρίας. Να σου κάνει τη μασκάρα σου.
1: Για γιαγιά Ρέιβερ.
0: Γιατί εχθές είχαμε στο Ακάνθος και μετά στο Ντρέιτ στο κέντρο.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά στον οίκο ευγυρίας της Αντιγόνης.
1: Μαζί εκεί ήμουνα.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, η Αντιγόνη Βιντιάδη έρχεται, θα είναι κοντά σας για τις επόμενες 3 ώρες. Δεν λέω την υπόλοιπη, δεν μπορώ. Δεν.
1: Κουράστηκες.
0: Στις 4 μια άλλη ηλικιωμένη κυρία έρχεται. Η Φεϊβόκου.
1: Θα έρθει με το πίτι της.
0: Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. 8 The Mix with Peter στις 9 Coyote. Στις 10 Inspire, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Tiësto είναι Weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε την ομάδα social να μας κάνει στο AI πως θα ήμασταν ηλικιωμένοι 96 χρονών.
1: Αγάπη, δεν μπορούν, γιατί εγώ έχω ήδη κανονίσει τις επεμβάσεις μου.
0: Σωστό κι αυτό.
2: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival. Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στις αμέλειες, όπως την Ανιψούλα μου. Τι κάνετε, πως είστε? Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαι εδώ στο ΜΑΤ με σημεράκι και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Συγχαρητήρια και στην κοπέλα που θα πάει στην Ίμπιζα. Συγχαρητήρια και σε όλους τους νικητές μας, γιατί είμαστε ένα ραδιόφωνο που χαιρόμαστε.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

0: όμορφες ημέρες.
1: Mad Radio.
0: Οι πιο δυνατές νύχτες.
1: Mad Radio.
0: Καλοκαίρι στο Mad Radio 106,2.

0: τα οποία έχουν επιλέξει να κοιμούνται ξεχωριστά. Και όταν λέω ξεχωριστά, εννοώ σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια. Πολλές φορές μπορεί να τους έχει οθήσει σε αυτό κάποια δυσκολία, όπως για παράδειγμα το να ρουχαλίζει ο ένας από τους δύο. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλές οικογένειες. Μία από αυτές είμαι και εγώ. Έχω διώξει τον άντρα μου πολύ καιρό τώρα. Τον έχω σε άλλο δωμάτιο δικό του, πολύ ωραία, με τα λέγκο του κτλ. Έρευνες δείχνουν, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει μπράβο, ρε Αντιγονάρα, δίκιο έχεις, ότι τα ζευγάρια που έχουν τα δικά τους δωμάτια αγαπιούνται και συμπαθιούνται πολύ περισσότερο από εκείνους που ενώ καταπιέζονται. Τι γελάς, μωρέ? Όχι, πες τι γελάς τώρα, μισό λεπτό. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι, από εδώ είσαι, από εδώ είσαι.
1: Πάντα το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Να σταθούμε λίγο στο άλλο.
0: Ναι, πες.
1: Στο δωμάτιό του με τα λέγκο του.
0: Τι θέλει, το έκανα και ντεκόρ.
1: Πόσο χρονών είναι και έχει τα λέγκο του?
0: Έχει τα λέγκο του το αγόρι μου. Φτιάχνει λέγκο.
1: Γιατί το παιδί λέγκο. Μου έχει τα λέγκο του που
0: είναι 5. Είναι 5, πόσα λέγκο έχει?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά. Εμένα ο Γιώργος είναι σαν να ζει σε ένα λέγκο store. Είναι ενθουσιασμένος με τα λέγκο του και του αρέσει πάρα πολύ να κοιμάται με αυτά. Οπότε εφόσον του αρέσει να κοιμάται με αυτά και τα λέγκο του αντέχουν το ροχαλιτό του Γιώργου, είναι και αυτός ένας λόγος που τον συμπαθώ. Γιατί τα πρώτα χρόνια δεν τον πολύ συμπαθούσα. Υπήρχαν μέρες δηλαδή που ξυπνάγαμε και δεν τον συμπαθούσα πάρα πολύ. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε αποφάσισα να συμπαθηθούμε. Τι γελάς? Έτσι είναι τα πράγματα, δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς αυτό επιλέξαμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Από εκεί και πέρα έρχεται και το Eddie Swims, ο Mr. Know It All, που τα ξέρει όλα και θα πει και εκείνος ότι καλά λέει η Αντιγόνη. Δίκιο έχει, μαζί της είμαι.

Ζωδιάκια, ζιζάμ και αζιζάμ και ζιζάνια μου, ετοιμαστείτε, κρυαράκια μου, οι τυχερές σας μέρες είναι εδώ. Η 20η Απριλίου, συγγνώμη, 20η Ιουλίου, σκεφτόμουν τον Απρίλιο, επειδή έχει της γεννηθεί τότε. Η ημέρα εκείνη φέρνει την αίσθηση ότι κάτι που μέχρι τώρα έμοιαζε μακρινό μπορεί ξαφνικά να γίνει εφικτό. Οπότε σημειώστε, 20 Ιουλίου θα γίνουν πολλές ανακατατάξεις. Με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου, η φαντασία και η διέστησή σου βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Μπορεί να αφορά ένα προσωπικό όνειρο, ένα επαγγελματικό σχέδιο, μια δημιουργική ιδέα ή ακόμα και ένα τολμηρό βήμα στον έρωτα, κρυαράκια μου. Λιονταράκια μου, ο Δίας βρίσκεται στο ζωδιό σας, ενισχύοντας αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και την ανάγκη σας να εκφραστείτε. Αν και ολόκληρη χρονιά μπορεί να φέρνει θετικές εξελίξεις, η συγκεκριμένη μέρα ξεχωρίζει για τη δυναμική της. Τέλος, τοξότες. Ο Δίας είναι κυβερνήτης πλανήτης του τοξότη, γι' αυτό και αυτή η πλανητική ευθυγράμμιση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αισθητή. Η ημέρα εκείνη, 20 Ιουλίου, συνεχίζω και επιμένω, η ημέρα ενισχύει την ανάγκη σας για εξερεύνηση, μάθηση και νέες εμπειρίες. Ένα ταξίδι, μια νέα γνώση ή ένα επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Αυτά είχα να πω για σήμερα, 20 Ιουλίου, ξαναλέω, είναι η ημερομηνία κλειδί. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μελωδία και επιστρέψουμε.

0: Εδώ είμαστε. Χάζευσα λίγο γιατί διάβαζα κάτι για τις κολπικές μαρμαριές. Μην ανησυχήσετε όμως, όλα είναι καλά. Αλήθεια τώρα διάβαζα κάτι τέτοιο, γι' αυτό χάζεψα. Έχω όμως να σας πω κάτι πολύ ωραίο στα μουσικά μας νέα. Το άλμπουμ Καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα charts του Billboard. Μπράβο στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το Καμπάνες κατέλαβε τη 12η θέση στο Billboard Top World Albums Chart και την 31η θέση στο Top Album Sales Chart. Πριν την είσοδο στα charts, το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 1 του Worldwide iTunes Charts στην Αμερική. Αγαπιέται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχει τους φανς του, έχει τη δυναμική του, μπράβο και ισανότερα. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, η οποία είχε ως στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Δύο αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό από κοινού χωρίς τη συνένεση της 19χρονης στο ΑΤ Ομονίας. Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Τραγωδία στην Ισπανία όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά στην Αλμερία. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες. Σε μια εφιαλτική πρόβλεψη προχώρησε ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ασθενείς με καρκίνο παγκοσμίως αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2050. Ο καρκίνος του προστάτη και εκείνος του πνεύμονα θα είναι συχνότεροι, όπως αναφέρει η έκθεση του οργανισμού. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ετοίμαξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
9: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
8: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
9: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
8: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
9: beyondborders.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

This is what you came for και θέλω να σου πω ότι αυτή την Κυριακή συντονιζόμαστε, τι ώρα να σου πω, γύρω στις 8 το βράδυ. Ξεκίνα από τις 8 παρά, βάλε τα πατατάκια στο τραπέζι, βάλε τα αναψυκτικά σου, στρώσου, γιατί την Κυριακή τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά, 12 Ιουλίου, Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Mad TV. Εννοείται δεν το χάνουμε, εννοείται είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο και εννοείται έρχεται τώρα Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: Επειδή Σαββατοκύριακο έρχεται και όλοι μπορεί να πάμε στην παραλία, έχω έξυπνο hack πανεύκολο και οικονομικό που θα κρατήσει το νερό και τα αναψυκτικά σου δροσερά για την περισσότερη ώρα στην παραλία. Θα παγώσεις το μπουκάλι από το προηγούμενο βράδυ για να παραμείνει κρύο όλη μέρα. Θα τυλίξεις το μπουκάλι με μια βρεγμένη πετσέτα για να μειώσεις τη θερμοκρασία του. Φυσικά θα αποφύγεις την άμεση έκθεση στον ήλιο, τοποθετώντας το ποτό στη σκιά. Και αυτά είναι απλά και πρακτικά hacks που μπορούν να κρατήσουν τα αναψυκτικά σου δροσερά χωρίς ακριβό εξοπλισμό. Άντε, πάλι έγραψα. Καλό μπανάκι.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος. Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
3: Τεράσιο.
2: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
3: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
2: Ψέματα.
4: Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
4: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
4: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλησπέρα και πάλι μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, εδώ στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Τι κάνετε, πού είστε, Παρασκευούλα σήμερα και σίγουρα κάτι θα έχετε κανονίσει. Λίγο για σήμερα, λίγο για αύριο, λίγο για μεθαύριο, λίγο κάποιοι θα έχετε φύγει. Εντάξει, και εσείς καλά να περάσετε τέλος πάντων. Εμείς θα ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη ώρα με Let Me Be και ερχόμαστε.
0: ΜΑΤ Radio 6,2.

0: Blinding Lights. Ακούσαμε και άκου τώρα τη βρήκα. Σημειώστε το, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείς να κάνεις μήνυση σε συνάδελφο αν σου μετέδωσε ασθένεια. Φοβερό!
1: Θα μας μηνύσει όλους.
0: Άκου τώρα. Καλά τώρα. Θα πέσουν μηνύσεις. Άκου. Το θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα τα δικαστήρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, όταν εργαζόμενοι και εργοδότες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγωγές που βασίζονταν σε ισχυρισμούς αμέλειας. Ωστόσο, τέτοιες υποθέσεις είναι συνήθως δύσκολο να κερδιθούν, καθώς είναι εξαιρετικά περίπλοκο να αποδειχθεί με βεβαιότητα από ποιο άτομο προήλθε η μόλυνση. Στις περισσότερες χώρες, περιστατικά αυτού του είδους αντιμετωπίζονται κυρίως μέσω εργατικής νομοθεσίας, αποζημιώσεων εργαζομένων ή διαδικασιών που αφορούν την ευθύνη του εργοδότη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έγινε. Τις προάλλες ο Γιάννης δεν ένιωθε πολύ καλά και πήγε σπίτι του, γιατί τον έπιασε μία μικρή γαστρεντερίτιδα, ας πούμε, πριν από κάποιες μέρες. Εγώ δεν ένιωθα πολύ καλά, αλλά μετά ήμουνα καλά, δεν έπαθα κάτι. Οπότε είσαι ελεύθερος. Ευθυνό.

0: Λοιπόν, σήμερα όμως που η Ντουράν δεν ένιωσε καλά και λιποθύμησε, εγώ τώρα δεν νιώθω πολύ καλά. Και πάει η καρδούλα μου κάνει κάτι περίεργο.
1: Τι σε κόλλησε, υπόταση?
0: Δεν ξέρω τι με κόλλησε, αλλά μηνύω.
1: Όχι, όχι, θα πάρω εγώ τον Άγγελο το Μοσχονά τηλέφωνο που έχει στο Excel πόσες φορές έχουμε αρρωστήσει όλοι μέσα. Σε όλο τον όμιλο. Και ξέρει, ανοίγει το Excel ο Άγγελος.
0: Εγώ ήμουν χάλια.
1: 66 φορές έχει.
0: Εγώ ήμουν χάλια φέτος. Γιατί έχω και το μικρό παιδί, αλλά να σου πω κάτι. Δεν ερχόμουν. Δεν σας έδιωχνα όλους. Δεν σας έλεγα ότι φύγετε.
1: Κι εμείς,
0: όχι, εγώ δεν παίρνω μήνυση. Έχω μικρό παιδί. Αφήστε με.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Αιγαίο ακούσαμε και Άννα Βύση, και τώρα πάμε σε μία είδηση που μας έρχεται από τις ακτές της Σικελίας και λέει για έναν παγωτατζή που σε σερβίρει παγωτό μέσα στη θάλασσα. Στις ακτές του Σεφαλού υπάρχει ένας από τους πιο ιδιαίτερους πολιτές παγωτού στον κόσμο, ο οποίος αντί να περιμένει τους πελάτες στην παραλία, ταξιδεύει με μία μικρή βάρκα μεταμορφωμένη σε πλωτό παγωτατζίδικο, προσφέροντας τζελάτο απευθείας σε λουόμενους και κολυμπητές μέσα στη θάλασσα. Πόσο θα τον ήθελες, Γιάννη, αυτό τον κύριο για φίλο σου? Αυτό έχω να πω μόνο, και εμείς στο Αιγαίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Παπαουτέ έρχεται και εμείς φεύγουμε.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbond.gr. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμπισμό στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αναζητείται με διεθνές ένταλμα και μία γυναίκα η οποία βρίσκεται στη Βρετανία. Τρία άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της με στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα και αναζητά ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στα χτυπήματα και τους εμπρισμούς. Τρόμος στον αέρα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο. Το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα ένας άνδρας να βρεθεί σχεδόν στο κενό. Τον Σέρβο επιβάτη κράτησαν συνεπιβάτες του, ενώ μαρτυρία αναφέρει πως ο άνδρας για τουλάχιστον 5 λεπτά βρισκόταν έξω από το παράθυρο. Νέο θρίλερ στο Ντουμπάι με νεκρή influencer. Η Βραζιλιάνα Κουάνα Μπιλχάρη, 27 ετών, πέθανε από πτώση από τον 27ο όροφο πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατό της, συμπεριλαμβανομένου ατυχήματος, αυτοκτονίας ή και ανθρωποκτονίας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς. Εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: Mor.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.

Lady Gaga, ακούσαμε και χαρήκαμε. Τώρα πάμε στα ωραία μας. Γιατί λίγο να ταξιδεύεις δεν μας κάνει και καλό. Μας φτιάχνει την ψυχολογία, μας κάνει να νιώθουμε άρρωστοι. Μύκονος ή Σαντορίνη. Η Μαδρίτη, η Σαγκάη. Priority Travel. Χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε την επόμενή σου απόδραση. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Πάμε να ακούσουμε The Bowser και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαι στο mat.gr και έτσι όπως σέρφαρα στο ίντερνετ, είδα τα καινούργια tips για το πώς θα πετύχεις το ρέτρο γκλαμ μακιγιά στη Τζένιφερ Λόπες και θυμήθηκα ότι είδα και στο Instagram ότι η Αθηνά Οικονομάκου έβγαλε μαζί της φωτογραφία και τη συνάντησε. Και μας τα λέει όλα. Λοιπόν, μπείτε στο mat.gr γιατί έχουμε πάρα πολύ gossip, πάρα πολύ ωραία νέα και μουσικά και κινηματογραφικά και από όλο τον κόσμο και πάρα πολλά tips. Οπότε γιατί να μην μπεις να τα δεις. Πάμε για ένα break και ερχόμαστε.
1: Mad Radio 106,2.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
9: Να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσκι. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Και κάθε μεσημεράκι κάνουμε μαζί παρέα. Αντίγονη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, Ματ μεσημεράκι, εδώ είμαστε. 6936-646-656 το Viber μας για να μου στείλετε όλες τις ιδέες σας για το Σαββατοκύριακο και τι έχετε κανονίσει. Γιατί θέλω κι εγώ να τις δω, να ζηλέψω και μήπως κλέψω και καμία.
0: Ματ Radio 106,2.
6: The body of God.

Chanel. Ακούσαμε τώρα, θέλω να σου πω, σε κινηματογραφικά νέα, ότι ο Christopher Nolan σκηνοθέτει την ταινία The Odyssey, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Είναι κάτι που δεν ξέραμε. Επίσης κάτι που δεν ξέραμε είναι ότι πέρα από το εντυπωσιακό cast, είναι η συμμετοχή του rapper Travis Scott στην ταινία. Και με ποιο τρόπο? Ο Nolan επέλεξε τον Scott για να αναδείξει την προφορική παράδοση της ιστορίας, όπως η hip-hop κουλτούρα. Η ταινία με ένα εντυπωσιακό cast αναμένεται στις 17 Ιουλίου και φιλοδοξεί να είναι ορόσημο. Μπείτε στο mat.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε για Show Me Love και επιστρέφουμε.

Και στην απάντηση για το που είναι ο σύζυγος της Ράγες, σου απαντάω εγώ, διότι το βρήκα. Βρήκαμε την απάντηση σε άρθρο. Ο μέσος άντρας κρύβεται στην τουαλέτα για 7 ώρες ολόκληρες το χρόνο, αναζητώντας λίγη ησυχία και ηρεμία. Γιατί βάσει ερευνών, αντιμετωπίζουν οι άντρες, πολλοί άντρες μάλλον, το μπάνιο σε έναν ήσυχο χώρο απομόνωσης και χαλάρωσης. Οπότε να ξέρετε, αν το ψάχνετε, η απάντηση είναι ότι είναι πάντα στην τουαλέτα. Λόκο Λόκο έρχεται τώρα.

0: Satisfy. Λοιπόν, ήρθαμε σε εκείνη την ώρα που τρέχουμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να μάθουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμβρισμό στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αναζητείται με διεθνές ένταλμα και μία γυναίκα η οποία βρίσκεται στη Βρετανία. Τρία άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά από εμβριστική επίθεση στην κατοικία της με στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα και αναζητά ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στα χτυπήματα και εμπρισμούς. Τρόμος στον αέρα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο. Το παράθυρο του αεροσκάφου έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα ένας άνδρας να βρεθεί σχεδόν στο κενό. Τον Σέρβο επιβάτη κράτησαν συνεπιβάτες του, ενώ μαρτυρία αναφέρει πως ο άνδρας για τουλάχιστον 5 λεπτά βρισκόταν έξω από το παράθυρο. Νέο θρίλερ στο Ντουμπάι με νεκρή influencer. Η Βραζιλιάνα Κουάνα Μπιλχάρη, 27 ετών, πέθανε από πτώση από τον 27ο όροφο πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατό της, συμπεριλαμβανομένου ατυχήματος, αυτοκτονίας ή και ανθρωποκτονίας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyot. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
9: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
3: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
4: ναι,
3: αυτό.
4: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
3: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
4: Ένα χρόνο και κάτι.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
4: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
2: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Just the way you are. Έτσι δεν εύχεσαι τώρα να είσαι κάπου αλλού. Και δεν ξέρεις και πώς να τα κανονίσεις τώρα τελευταία στιγμή, γιατί σου ήρθε ρε παιδί μου να κάνεις ένα ταξίδι. Φέτος το καλοκαίρι θες να πας στην Κρήτη, θες να πας στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, κάπου πιο μακριά. Ένα Σαββατοκύριακο, Priority Travel σε πάει όπου θέλεις. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-14-477, γιατί Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Dracula έρχεται τώρα και εμείς ερχόμαστε σε λίγο.

0: Another Love. Ακούσαμε κάπως έτσι όμορφα, γλυκά. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή μας. Παρασκευούλα σήμερα, οπότε ξέρω πολύ καλά τι όμορφα πράγματα θα έχετε κανονίσει. Να περάσετε υπέροχα. Ακολουθεί η Faye Voku, η οποία είναι άκρος καλοκαιρινή και άκρος κεφάτη. Και αμέσως μετά, Mad Drive με Κατερίνα Ψύχα και Πέτρο Τριανταφύλου. Από εμένα και το Mad Μεσημεράκι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράγω και για
2: ζεμπέκικο. Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, έλα πάμε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Hello, hello. 2 λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Mad Radio. Σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Πάει, πέρασε και αυτή η εβδομάδα. Και τι καυτή που ήταν. Τα είχε όλα. Υγρασία, βροχή, ήλιο. Καυτά βράδια. Δροσερά βράδια όπως το χθεσινό. Μαζί μέχρι τις 6 έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά και να πούμε ακόμα περισσότερα.
1: Mad Radio 106,2.

κάθε άλλο παρά συνηθισμένη ήταν η βραδιά που ζήσαμε. Αχ, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό. Εμείς θα την ξαναζήσουμε όσοι ήμασταν εκεί. Αν δεν ήσουν, θα τη ζήσεις για πρώτη φορά μέσω του Mad TV. Γιατί αυτή η μαγεία εκείνης της βραδιάς με τους επικούς καλλιτέχνες, τα εκρηκτικά acts και τις μοναδικές βραβεύσεις έρχεται μεθαύριο, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

πούμε, να τα πούμε όποτε θες. Χιούγκελ, εδώ είμαι. Άμα θέλεις, μπορούμε να βγάλουμε και δίσκο μαζί. Να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος τη μεγάλη του επιτυχία την έκανε το 2018 με αυτό που θα ακούσεις τώρα. Ένα remix του κύριος θέματος που επικρατούσε σε όλα τα επεισόδια σχεδόν του Casa de Papel. Γεγονός είναι ότι είχε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά χωρίς όμως να έρθει η αναγνώριση, μέχρι που μετακόμισε στο Παρίσιο Φλωρόν, όπως τον λένε, Φλωρόν Ουγγέλ, ο μασαλός DJ που τώρα μεσουρανεί.

γεννημένο το 1987. Μόλις μετακόμισε στο Παρίσι, άρχισε η καριέρα του να εκτοξεύεται. Και η αρχή έγινε με αυτό το κομμάτι, Bella Ciao, σε δικό του remix. Γιατί κάποια στιγμή, αν το παλεύεις πολύ, η καταξίωση έρχεται, έστω και αν αργεί.

0: ακόμα και αν θες να κρυφτείς, η μουσική είναι ένα καταφύγιο που πάντα θα σε κρατάει ασφαλή. Όποια μουσική κι αν ακούς. Και εμείς εδώ στο Mad Radio 106,2 είμαστε το δικό σου μουσικό καταφύγιο. Αλλά και το δικό σου μουσικό κλιματιστικό. Σε ζεσταίνουμε το χειμώνα, σε δροσίζουμε το καλοκαίρι. Με περισσότερη ενέργεια πάντα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την δροσερή αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τελευταίους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με το χρυσό κυριολεκτικά Golden από Hendrix.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμβρισμό στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αναζητείται με διεθνές ένταλμα και μία γυναίκα η οποία βρίσκεται στη Βρετανία. Τρία άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά από εμβριστική επίθεση στην κατοικία της με στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα και αναζητά ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στα χτυπήματα και εμβρισμούς. Τρόμος στον αέρα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο. Το παράθυρο του αεροσκάφου έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα ένας άνδρας να βρεθεί σχεδόν στο κενό. Τον Σέρβο επιβάτη κράτησαν συνεπιβάτες του, ενώ μαρτυρία αναφέρει πως ο άνδρας για τουλάχιστον 5 λεπτά βρισκόταν έξω από το παράθυρο. Νέο θρίλερ στο Ντουμπάι με νεκρή influencer. Η Βραζιλιάνα Κουάνα Μπιλχάρ, 27 ετών, πέθανε από πτώση από τον 27ο όροφο πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το θάνατό της, συμπεριλαμβανομένου ατυχήματος, αυτοκτονίας ή και ανθρωποκτονίας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ταπαστούρος, Κλαθαμαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ετοίμαξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
13: ναι,
12: αυτό.
13: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
12: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
13: Ένα χρόνο και κάτι.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
13: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
11: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

Έλα, πες αλήθεια, δεν σε ταξιδεύει αυτό το τραγούδι σε μια εξωτική παραλία, σε έναν εξωτικό προορισμό, σε ένα έτσι μέρος όπου επικρατεί ησυχία, λευκή άμμος, το απέραντο πράσινο και γαλανό νερό του ωκεανού, με φοίνικες και ένα δροσερό αεράκι να φυσάει, ενώ εσύ κάθεσαι στην ξαπλώστρα ή καλύτερα στην άμμο, τόπλες, με το αγόρι σου, με τη φίλη σου. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι εικόνες. Αυτά είναι ταξίδια. Και αυτά τα ταξίδια, το Priority Travel με χιλιάδες προορισμούς μπορεί να σου τα χαρίσει. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, στα κανονίζει όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε μαζί τους την επόμενή σου απόδραση. Priority Travel. Το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Και με τη μουσική του Mad Radio 106,2 συνεχίζεται. Με Dua Lipa αυτή τη φορά και Calvin Harris, One Kiss. Είχαμε και νικήτρια νωρίτερα, που σε μία εβδομάδα θα βρίσκεται εκεί στην Ibiza να τον δει ζωντανά.

0: Η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεση, διότι σιγά σιγά οι πρώτοι αδειούχοι εγκαταλείπουν το κλινονάστη. Να στείλω φιλιά στη Μαρία, τη Χριστίνα, στο Γιώργο, στο Βασίλη, στη Ζωγραφιά, στον Αναστάση, στον Νίκο, τη Σωτηρία, τη Σταυρούλα, την Άρτεμη, τον Αλέξανδρο, την Τζορτζίνα, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη. Είστε πάρα πολλοί που στέλνετε μηνύματα. Μας στέλνετε το vibe που επικρατεί της διάθεσής σας εκεί έξω. Όλοι ανυπομονούμε για τις διακοπές. Ναι, είναι γεγονός. Θα έρθουνε καλέ, θα έρθουνε. Εξάλλου, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Να δες, η πρώτη ώρα κιόλας τελείωσε.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. 3 μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Γίνε κομμάτι του.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

106,2. Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
7: Φεύγω, έχουμε μέρος δεύτερο και τελευταίο για σήμερα Παρασκευή, 5 το απόγευμα, η πιο αισιόδοξη ώρα της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα οι δείκτες του ρολογιού δεν μετράνε λεπτά, μετράνε πόσο κοντά είμαστε στην πρώτη βουτιά του Σαββατοκύριακου. Εμείς εδώ είμαστε, αν δεν έχεις κανονίσει για το βράδυ μην αγχώνεσαι καθόλου, ούτε για το σουκούμι σου πω.

Θέλω να σου πω ότι η κίνηση εκεί έξω είναι τραγική, τραγική, τραγική, τραγική. Ειδικά στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ένας χαμός, που σημαίνει βέβαια, αυτό είναι ευχάριστο, διότι σημαίνει ότι φεύγετε, πάτε διακοπίτσες, πάτε διήμερο, πάτε τριήμερο, όπου και αν πάτε εμείς θα κάνουμε παρέα, θα βάλουμε το soundtrack της διασκέδασής σας, της πορείας σας, όπου και αν είστε. Μαζί, μαζί, μαζί με το Mad Radio 106,2, με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική για σένα. Για του λόγου το αληθές, ορίστε.

τώρα πάρα πολύ χαμό έχει προκαλέσει η δήλωση της Λουπίτα Νιόγκο που κάνει την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Νόλαν, ότι ο Όμηρος επέκρινε τον Όμηρο, πως δεν έχει πολλούς γυναικείους χαρακτήρες μέσα στο έπος του. Βέβαια η κοπέλα είναι λογικό, διότι όπως είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της, δεν γνώριζε την Οδύσσια. Χρειάστηκε λοιπόν να την διαβάσει, να την ακούσει και σε audiobook. Καταλαβαίνεις τώρα το IQ. Επίσης θέλω να σου πω ότι αυτό το IQ για το οποίο μιλάμε έχει τελειώσει το Yale School of Drama. Βέβαια αυτό δεν λέει και τίποτα από την άλλη. Πολλά διπλώματα έχουμε δει και στη χώρα μας από επιφανείς Έλληνες πολιτικούς, τα οποία δεν είχαν κανένα αντίκρισμα. Τα έχουμε ζήσει όλα σε αυτή τη ζωή. Φαντάζομαι όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλες. Αλλά να πω κάτι. Τώρα μου θυμίζει το γιατί έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτή τη δήλωση που τη λέει η Λουπίτα 5.000 χρόνια μετά στον Όμηρο. Okay. Λοιπόν, με άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώση για κάτι, δεν τα βάζεις. Κατάλαβες, είναι σαν να χτυπάς το σαμάρι για να ακούσει ο γάιδαρος. Τελεία και παύλα.

0: Η μελωδία των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, μεθαύριο, 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV, για να ζήσουμε αυτή την μοναδική ατμόσφαιρα με τους επικούς καλλιτέχνες, τα εκρηκτικά acts και τις μοναδικές βραβεύσεις. Φυσικά με παρουσιαστή τον αγαπημένο μου Θέμη Γιωργαντά. Εμείς ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αντιτρομοκρατική και εγκληματολογικά εργαστήρια κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δολοφόνους της Μαρφίν. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμπρησμό στο τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου το 2010, ενώ αναζητείται με διεθνές ένταλμα και μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στη Βρετανία. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της με στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα και αναζητά ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στα χτυπήματα και τους εμπρισμούς. Τρόμος στον αέρα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο. Το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα ένας άντρας να βρεθεί σχεδόν στο κενό. Τον σέρβο συγκράτησαν συνεπιβάτες του, ενώ μαρτυρία αναφέρει πως ο άντρας για τουλάχιστον 5 λεπτά βρισκόταν έξω από το παράθυρο. Ισπανία και Βέλγιο μονομαχούν απόψε στις 10 για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την Γαλλία για τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου την 3η 14 Ιουλίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο
3: θα
2: σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza.
3: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
9: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
7: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Γρανίτα από λεμόνι, τι ωραία! Για να ξεπλύνεις το στόμα σου όμως, γιατί σήμερα έχει πίτσα μπάλα και γρανίτα. Με 104 καταστήματα Pizza Fan παίζει δυνατά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και είναι σταθερά στην κορυφή. Με ένα ακόμα opening την 3η 31 Μαρτίου στο Ρίο, στη Διεύθυνση Αθηνών 13, φέρνει ένα νέο κόσμο από πρωτόγνωρες γεύσεις που τρελαίνουν εμάς τους pizza lovers. 30 χρόνια τώρα Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα Ρίο και Pizza Fan πάνε πακέτο. Και φυσικά και εδώ. Δεν χρειάζεται να είσαι στο Ρίο και στην Αθήνα μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου απόψε, αφού έχουμε αγώνα απόψε. Μουντιάλ για τα προημιτελικά. Άντε να δούμε. Να τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να δούμε ποιος θα στεφθεί νικητής κόσμου. Ο καλύτερος των καλύτερων. Να φύγουμε και από αυτή τη συνωμοσιολογία που επικρατεί. Να τελειώνει. Να κλείσει και η τηλεόραση επιτέλους. Με τα μεσονύχτια θα μου πεις και λιγότερο ρεύμα αν έχεις νυχτερινό.

0: Να, να, τι ωραίο που θα ήταν να ήμασταν τώρα στην Αβάνα, Κούβα, εκεί, Καραϊβική, μαγεία. Κατά τα άλλα, ένας άνθρωπος που είναι απέναντι από εκεί, όχι, στην άλλη άκρη είναι, στο Hollywood από πίσω, ο Δημήτρης Γιαννέτος είναι υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη δουλειά του στη σειρά All's Fair. Η υποψηφιότητα αφορά την επιμέλεια των μαλλιών της Kim Kardashian στο επεισόδιο Oh Jesus και είναι μέρος μιας δημιουργικής ομάδας. Ο Γιαννέτος είναι υποψήφιος, όχι συνυποψήφιος, μαζί με άλλους από την ίδια ομάδα, διεκδικεί το βραβείο Outstanding Contemporary Hairstyling. Η υποψηφιότητα αυτή αναδεικνύει την ελληνική δημιουργικότητα στη διεθνή βιομηχανία θεάματος. Και ο λόγος που το λέω είναι, πρώτον, γιατί σκρόλαρα στο mat.gr και το διάβασα. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί με τον Δημήτρη Γιαννέτο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, στο Alter, όταν επιμελείτο την κόμη της Μαριέτας Χρουσαλά, στο πρωινό που κάναμε τότε μαζί. Έχει κάνει και τα δικά μου μαλλιά, είναι πολύ ικανός, είναι καλός άνθρωπος, είναι αξιοπρεπέστατο παιδί και του αξίζει να βραβευτεί και του αξίζει και η καριέρα που έχει χτίσει στο Hollywood. Κατά τα άλλα, να σου πω ότι εδώ στο Mad Radio τα Σαββατοκύριακα ξεκινούν πολύ πολύ νωρίς στις 8, The Mix with Pita, 9 Coyote, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 ο Χούλιο, στη 1 ο Τιέστο. Σάββατο και Κυριακή ξυπνάμε κάθε πρωί με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στο Mad Radio με όλα τα νέα της showbiz και εκλεκτούς καλεσμένους. Και μετά ακολουθεί το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου, The Hits Hot 40. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στον αέρα του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, να περάσεις ένα τέλειο Σαββατοκύριακο όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, να προσέχεις. Σε περιμένω εδώ τη Δευτέρα. Πολλά πολλά smooch smooch. Bye! Hot
1: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
4: Να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, τους είναι εξαιρετικοί, καλύτεροι, καλύτεροι.
0: Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τριωρό με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε το σημερινό Trade of the Day by Billie Eilish, Your Chen Chu. Πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις.
0: Μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer με μοναδικές προτάσεις εξόδου για αυτό το που σου κου. Που θα πας, που θα φας, ποιος θα σε δει, πώς θα σε δει. Αυτά που λέει Κατερίνα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο μεγάλο τρέντ στα social media και δεν έχει καμία σχέση με ζευγάρια.
0: Επιτέλους θα πω εγώ, έρχονται και διακοπές.
1: Και θα συμφωνήσω μαζί σου, κούρασαν τα ζευγάρια, Πέτρο.
0: Μήπως θα προτείνουμε διακοπές σε όλα.
1: Όχι, Πέτρο, όχι. Let's
2: try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων και σήμερα μαζί εδώ στο Mad Drive. Και σήμερα μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη καλοκαιρινό weekend.
1: Μουσικά νέα σου φέρνω, φίλοι μου και φίλε μου, που είμαι σίγουρη ότι θα σε ενθουσιάσουν, διότι το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026, έρχονται στο σπίτι τους, στο Mad TV.
0: Ένα ακόμη επικό Mad VMA έρχεται. Επικοί καλλιτέχνες, μοναδικές συνεργασίες, εκρηκτικά acts, βραβεύσεις και παρουσιαστής ο Θέμης Γιοργαντάς.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
0: Συνδέσου τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αντιτρομοκρατική και εγκληματολογικά εργαστήρια κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δολοφόνους της Μαρφίν. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμπρισμό στο τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου το 2010, ενώ αναζητείται με διεθνές ένταλμα και μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στη Βρετανία. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της με στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα και αναζητά ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στα χτυπήματα και τους εμπρισμούς. Τρόμος στον αέρα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο. Το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα ένας άντρας να βρεθεί σχεδόν στο κενό. Τον σέρβο συγκράτησαν οι συνεπιβάτες του, ενώ μαρτυρία αναφέρει πως ο άντρας για τουλάχιστον 5 λεπτά βρισκόταν έξω από το παράθυρο. Ισπανία και Βέλγιο μονομαχούν απόψε στις 10 για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την Γαλλία για τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου την 3η 14 Ιουλίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ

0: Και σήμερα εδώ στο Mad Drive Παρασκευή με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Αυτήν την ώρα ο Μάνος επιστρέφει από τη δουλειά και είναι στην Κηφισίας. Χαμός και σήμερα. Η Κλειό μετά το γραφείο είναι στον Κηφισό. Η Μαρία στο Χαλάνδρη. Ο Θάνος πάει για δουλειά.
1: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα μπαίνουμε σε απόλυτο summer weekend mode.
2: Το τρέτ της Παρασκευής είναι το Make a Summer Memory. Πήγαινε για μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα, δες το ηλιοβασίλεμα, βγάλε μια φωτογραφία ή πες ναι σε μια αυθόρμητη έξοδο. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μικρές στιγμές που γίνονται καλύτερες αναμνήσεις. Επειδή it's your turn να ζήσεις το καλοκαίρι στο έπακρο.
0: Και συμφωνώ απόλυτα, Κατερίνα. Το Trend of the Day, όπως συμφωνείς και εσύ, είναι ένα. Είναι το ολοκένουργιο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Θα το βρεις αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλια όρκιτ και ξύλο κέδρου, συνδυάζει ζεστασιά, ένταση και ένα μοναδικό signature που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Σήμερα Παρασκευή, δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα Billie Eilish, Your Turn 2, Eau de Parfum 50 mg. Στείλε τώρα μήνυμα 6936-646-656, γράψε όνομα τεπώνυμο και Your Turn και μπες στην κλήρωση που έρχεται σε λίγο.
1: Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μην εδώ, μείνε μαζί μας. Και σήμερα σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι για να πας δυνατά μέχρι αργά το βράδυ και να μπεις δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend.
1: Για καλοκαιρινές διακοπές θα σου μιλήσω τώρα, που ξέρω πόσο πολύ σχεδιάζεις και πόσο πολύ περιμένεις. Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα ή όπου αλλού εσύ επιλέξεις, σου έχουμε τη λύση.
0: Το Priority Travel έχει τη λύση για σένα, για να σε πάει εκεί που θέλεις να πας. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-144-77. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εκεί.
2: Mad Radio 106,2.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
16: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
15: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
16: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
15: Διοργάνωση, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
16: beyondborders.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
18: Είμαστε έτοιμοι.
19: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανένα. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Φίλου και την Κατερίνα Ψύχα. Κι αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε την λύση για σένα.
1: Σε λίγο η κλήρωση για τα δύο Billy Eilish Yacht and Two, ότι Parfum 50 ml.
0: Σε λίγο εδώ μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιανίδης με προτάσεις για ξέχαστες εξόδους αυτό το πουσούκου.
1: Μάθε χρήσιμα και αποτελεσματικά packing tips για τη βαλίτσα των διακοπών ή του weekend. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και σήμερα ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη καλοκαιρινό weekend. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα εδώ στο Mad Drive Παράσκευή με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Αυτήν την ώρα ο Μάνος επιστρέφει από τη δουλειά και είναι στην Κηφισίας. Χαμός και σήμερα. Η Κλειό μετά το γραφείο είναι στον Κηφισό. Η Μαρία στο Χαλάνδρη. Ο Θάνος πάει για δουλειά.
1: By Billie Eilish and Your Turn 2, Eau de Parfum.
0: Σήμερα Παρασκευή, δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα Billie Eilish Your Turn 2, Eau de Parfum 50 mg. Και οι νικητές είναι
2: Ειρήνη Λιωσάτου και Ελευθερία Σεραφιμίδου. Μπράβο well σας.
0: Μπράβο σας.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και σήμερα εδώ στο Mad Drive, και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε γράψει για σένα.
1: Και εγώ θα σου φέρω μουσικά νέα, φίλε μου και φίλε μου, και είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστείς, διότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο σπίτι του στο Mad TV.
0: Έρχεται στο σπίτι του. Μοναδικοί καλλιτέχνες, καταπληκτικές συνεργασίες, βραβεύσεις και παρουσιαστής ο Θέμης Γιοργαντάς.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αντιτρομοκρατική και κλιματολογικά εργαστήρια κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δολοφόνους της Μαρφίν. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για τον εμπρισμό στο τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου το 2010, ενώ αναζητείται με διεθνές ένταλμα και μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στη Βρετανία. Στην επίθεση σκοτώθηκαν τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της με στόχο την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα και αναζητά ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στα χτυπήματα και τους εμπρισμούς. Τρόμος στον αέρα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο. Το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα ένας άντρας να βρεθεί σχεδόν στο κενό. Τον σέρβο συγκράτησαν οι συνεπιβάτες του, ενώ μαρτυρία αναφέρει πως ο άντρας για τουλάχιστον 5 λεπτά βρισκόταν έξω από το παράθυρο. Ισπανία και Βέλγιο μονομαχούν απόψε στις 10 για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την Γαλλία για τους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου την 3η 14 Ιουλίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη καλοκαιρινό weekend. Ο καιρός αύριο αλλά και την Κυριακή στη Μεγάλη Πόλη έθριος 35 βαθμοί Κελσίου, στην Πάτρα αύριο και την Κυριακή έθριος 34 βαθμοί Κελσίου και στη Ρόδο στο νησί των Ιππωτών αύριο αλλά και την Κυριακή έθριος ο καιρός με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εσύ φίλη μου τώρα που πρέπει να είσαι παντός καιρού, άκουσε με καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας γιατί ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει διάλεξη. Σε ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχει όλα καθημερινά go-to προϊόντα. Ευκαιρία να παίζει με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Lip Oil Injector που πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Ενυδατικό Lip Oil με μοναδική φόρμουλα που προσφέρει άμεση ενυδάτωση, θρέψη και ορατή ενίσχυση του όγκου των χιλιών. Μη κολλώδη σύνθεση για άνετη εφαρμογή όλη την ημέρα. Φινίρισμα υψηλής λάμψης. Σύμπλεγμα ενίσχυσης όγκου χιλιών που προσφέρει άμεσα πιο γεμάτη όψη. Με αμυγδαλέλαιο και σογέλαιο για άνεση και ενυδάτωση. Χαρίζει ορατά πιο γεμάτα και σαρκώδη χείλη, αφήνοντας μια αναζωογονητική αίσθηση δροσιάς και άνεσης. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις.
0: Αυτό το injector θέλω, μπορώ.
1: Θα το πάρεις.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: και την Κατερίνα και σήμερα μαζί εδώ ξεκινάμε ένα ακόμη καταπληκτικό καλοκαιρινό weekend.
1: Και επειδή καλοκαιρινές διακοπές είναι ήδη εδώ, αλλά ακόμα και αν δεν είναι η ώρα σου, τα Σαββατοκύριακα είναι ιδανικά για μικρές αποδράσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς θα σου φέρουμε το tips της ημέρας. Αν ετοιμάζεις βαλίτσα τελευταία στιγμή και γίνεται χαμός, άκου αυτό.
0: Εγώ κάποτε, Κατερίνα, έπαιρνα τα μισά ρούχα από την ντουλάπα. Τώρα μόνο μια μικρή Louis Vuitton.
1: Jesus. Το μυστικό είναι πάρα πολύ απλό. Πριν ξεκινήσεις, σκέψου πόσες μέρες θα λείψεις και τι πραγματικά θα χρειαστείς. Και μετά διάλεξε λίγα βασικά ρούχα που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους.
0: Κοίταξε, εγώ ακολουθώ ένα πλάνο που λέγεται επί 4. Δηλαδή, 4 κάτω, 4 πάνω και 4 πιο πάνω. Και όλα μεταξύ τους μιξάρονται.
1: Και το λουρί της μάνας. Το βασικό είναι το εξής, και αυτό είναι και το μυστικό. Δεν τα διπλώνεις, τα ρολάρεις. Το γνωστό roll method.
0: Oh yes.
1: Κερδίζεις χώρο, τα ρούχα τσαλακώνονται λιγότερο και βρίσκεις πιο εύκολα ό,τι ψάχνεις. Και λιγότερο άγχος και περισσότερος χώρος για τα ψώνια της επιστροφής σου.
0: Ντροπή, Κατερίνα, ντροπή. Εντάξει, καλοκαίρι όταν θα έρθει και πάμε διακοπές. Εντάξει, λίγο ψώνι το κάνεις. Let's mix λοιπόν και let's roll. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα, ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter, μια ώρα με dance μουσική.
0: Μην εδώ στις 9 ο Κογιότ, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο, στη μία ο Tiesto.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Μην το χάσεις.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 10 Ιουλίου. Εγάλεο. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
12: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
13: ναι,
12: αυτό.
13: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερή ένα άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
12: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
13: Ένα χρόνο και κάτι.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
13: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
11: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
2: With Peter.
1: In the mix.
3: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριεδαφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
4: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
5: Το πάρτι ξεκινάει.
6: This is The Mix.
2: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
7: Γεια σου Πέτρο.
3: Stay right there.
8: Γεια σου Πέτρο.
3: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.
9: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 102,2.

0: dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις

0: μόνο εδώ. Ένα ακόμη weekend απλώνεται μπροστά μας. Δεύτερο weekend Ιουλίου, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, που πολλοί λένε ότι είναι ο καλύτερος για διακοπές στην Ελλάδα. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν και μπράβο τους. Άλλοι σχεδιάζουμε μικρές αποδράσεις στις κοντινές ή και τις μακρινές παραλίες στα Σαββατοκύριακα, περιμένοντας τις διακοπές του Αυγούστου.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With pizza. Peter. Petro. Everybody is here. Music sounds better with you. The Mix with Peter.

0: καινούριο. Ακού το όλο καινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the
2: mix. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyot. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγκας and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Let's drive.
4: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
5: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
6: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
7: Γεια σου Πέτρο.
8: Γεια σου Πέτρο.
5: Welcome back.
7: Γεια σου Πέτρο.
5: Right on time.
7: Γεια σου Πέτρο.
9: Γεια σου Πέτρο.
5: Ήρθε η ώρα να μπεις δυνατά σε weekend mode.
4: Είναι τα Mad Weekends.

0: music live in the mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπεις.

0: αυτό το καλοκαίρι υπάρχουν περισσότερες από 100 προγραμματισμένες συναυλίες, εκδηλώσεις και events. Ενώ στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι μάχες είναι στο full στο FIFA World Cup 2026 να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση των προημιτελικών.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Music in the mix with Peter.
0: Πού σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, on the way out.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend right here έρχεται το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Το The Hits Hot 40 έρχεται και αυτό το weekend μόνο εδώ. Αυτό το weekend Hot Hits you heard here first. Μην το χάσεις.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby!
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio
1: 106,2.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyot. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης

0: τώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο και Κυριακή.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.